0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: back.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Νικήσαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που μας βασάνισε πρωί-πρωί. Έτσι, οι γκατζετάκιδες μας έδωσαν τη λύση και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9 με καλεσμένους καλούς φίλους στο στούντιο. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου και ένας που ψιθυρίζει εδώ πέρα είναι μαζί μου στο στούντιο, ο Άγγελος Γιαννάρακης. Γεια σου Άγγελε, ακούστηκε το ψιθυρίσμα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, συγγνώμη.
0: Θα κερδίσουμε χρόνο, άσε τώρα το σήμα έναρξη.
1: Ας τα σήματα τώρα, ναι. Έψαχνα να βρω τη φέτα
0: Τη φέτα, ποια φέτα, το κασέρι?
1: Όχι κασέρι, όχι δεν παίζει παιδιά, 17 ευρώ το κασέρι, δεν παίρνουμε τίποτα, το αφήνουμε και στην άκρη.
0: Τέσσερα λέει ο άλλος, τι τέσσερα.
1: Αν ακούγεται καταρχάς οι φίλοι μας που είναι στο στούντιο, γι' αυτό ανέβασα λίγο τη φέτα στην κονσόλα.
0: Το τέσσερα,
1: ντέντι τέσσερα.
0: Φέτα το λέτε εσείς?
1: Φέτα το λέμε, ναι, όπως θες πες το. Φέτα. Παναγιά μου.
0: Εδώ είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, κύριε. Δεν είμαστε τυροκομείο, κύριε Στεφανόπουλε.
1: Κύριε Στεφανόπουλε, ακούγεται η φίλη μας. Να κάνουμε ένα τεστ, να της πούμε καλημέρα καταρχάς.
0: Πούμε καλημέρα, έχουμε μια κυρία ανάμεσα.
1: Έχω μια κυρία. Μεγάλη μας χαρά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ακούγεται μια χαρά, τα κατάφερα.
0: 5 στα 5.
1: Γεννήσει, τελικά κάνω και για χολύπτης. Περίπου.
0: Θα την παρουσιάσεις.
1: Νομίζω ότι
0: τα χαράματα μας έφερε και καφέ.
1: Νομίζω ότι είναι δική σου καλεσμένη, γιατί εγώ δεν το ήξερα.
0: Εσύ
1: αλλά
0: κάθε Πέμπτη είσαι συμπαρουσιαστής.
1: Εντάξει,
0: το έγραψε και το επαιδιακό ένθρο της Πελοποννήσου. Είσαι στους συνεργάτες.
1: Είμαι στους συνεργάτες.
0: Σε έχει γράψει. Τι αγάπη.
1: Τη μεγάλη μου τιμή. Ναι. Τότε θα την παρουσιάσω εγώ.
0: Παρουσιάσε την. Γιατί είστε και συναθλητές.
1: Είμαστε και συναθλητές. Να πω με μεγάλη μου χαρά. Έχουμε μαζί μας την Αντριάννα Φωτακοπούλου. Τι να πω τώρα για αυτή την κοπέλα. Βαλκανιονίκης. Μέλος του Δέλτα Σίγμα. Νομίζω αντιπρόεδρος. Γενικός γραμματέας.
0: Είναι αυτή που γράφει τα δευτέρια.
1: Που τρώει το πακέτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του Δέλτα Σίγμα στον Σέβας Πάτρας.
0: Σε ένα διοικητικό συμβούλιο καλύτερα να είσαι αντιπρόεδρος πάντως.
1: Ναι, ναι, παρά πρόεδρος.
0: Παρά γενικός γραμματέας ταμείας.
1: Είμαστε συναθλητές για πολλά χρόνια στην Ολυμπιάδα. Τη μεγάλη εποχή της Ολυμπιάδας, για όσοι τη θυμούνται. Δεύτερη σε όλη την Ελλάδα, την εποχή που ο Στίβος ανθούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για να καταφέρουμε δηλαδή να πάρουμε μετάλλιο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρέπει να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Καλή σου μέρα, Αντριάννα μου.
2: Καλημέρα, Αγγελή.
1: Μεγάλη μας χαρά.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Η Αντριάννα, να θυμίσω στους φίλους ακροατές, απασχόλησε το Πανελλήνιο πριν από μερικούς μήνες με την βίαιη και απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε από ανήλικους αγνώστους. Εντός ή εκτός εισαγωγικών των αγνώστους, εκεί προς στα σύνορα Σουλίου Ριγανοκάμπου, εκεί πάνω στην περιμετρική της Πάτρας, αλλά και το τσαγανό που είχε και αντέδρασε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει. Είχε τραυματισμό και γρήγορα ανέρωσε.
1: Πόσα μετάλλια πήρες?
0: Και αγωνίστηκε και στο Πανελλήνιο των Βετεράνων του Στίβου.
1: Στην Πάτρα, πόσα μετάλλια πήρες? Τρία.
2: Πήρα τρία μετάλλια.
1: Τρία μετάλλια πήρε και εσύ. Φανταστείτε να ήταν και καλά, τι θα κάνετε.
0: Τρία μετάλλια.
2: Και ένα κύπελο.
1: Και ένα κύπελο.
0: Κύπελο, κάτσε το κύπελο, τι ήταν.
2: Καλύτερη αθλήτρια στον ανακοντισμό από πολλές ηλικιακές κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο θα έπρεπε να κάνει δηλαδή? Θυμάμαι να πάμε και εμείς στο Ριγανόκαμπο για να πάρουμε τρία μετάλλια και εμείς. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Θυμάμαι εκείνο το σποτάκι που είχαμε γυρίσει για το Super B.
1: Το είδα και εγώ πρόσφατα, Κωνσταντίνο.
0: Και μας μάθανε ένα κόντιο η Αντριάννα.
1: Και πέτυχε εμένα,
0: και
1: θυμάσαι.
0: Πέτυχε εσένα, σε κάρφωσε.
1: Και με κάρφωσε εμένα στο μήκος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά ήταν ένα βίντεο το οποίο και εγώ το κοίταγα και μόνο δάκρυα δεν έβαλα.
0: Τα καλύτερα ήταν.
1: Τα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προκόπης Κόγκος.
0: Παναγιώτης Μάλιος και όλα τα παιδιά πρωταθλητές. Τζιτζίδου κλπ.
1: Να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς για τους αγώνες που έγιναν στην Πάτρα.
0: Μαντά, ήταν όλοι.
1: Ήταν, είχε πολύ
0: κόσμο.
1: Τεντόπουλος. Ο οποίος θα πάει στο Μπέρμιγχαμ. Πολλά συγχαρητήρια. Είναι στην ομάδα, στην εθνική. Πήρε πρόκριση στην εθνική αντρών του Στίβου. Θα πάει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Το μάθαμε χθες με μεγάλη μας χαρά. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιδί, και ο Ντόπουλος, πολλά χρόνια πρωταθλητής, ο Κωνσταντίνος.
0: Ασχολείται και σαν φυσιοθεραπευτής, νομίζω.
1: Φυσιοθεραπευτής, και παλεύει κι αυτός, γιατί περάσαν τα χρόνια και πρέπει κάπως να έχουμε και το.
0: Περάσαν τα χρόνια.
1: Περάσαν τα χρόνια εννοώ, γιατί πρέπει να βιοποριστούμε κιόλας.
0: Ομάδα.
1: Δεν, ο Στίβος δεν μας δίνει και πολύ.
0: Οριμάζουμε, ψωμί. Δεν μεγαλώνουμε.
1: Δεν μεγαλώνουμε εμείς.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Η θερμοκρασία είναι καυσονέ στην περιοχή. Πάμε παρακάτω στους 30 αυτή την ώρα. Η υγρασία 41%. 36 τα βάνια, αλλά υπολογίστε 38 με την υγρασία. Δυστυχώς έχασαν συνάνθρωποι μας τη ζωή τους.
1: Τρεις.
0: Πολεμώντας με τη φωτιά, έτσι, τραγικές καταστάσεις, και λέγαμε, Αντριάννα, λέγαμε ότι το έχουμε γλιτώσει φέτος το...
2: Νομίζω.
0: Δεν το γλιτώσαμε τελικά.
1: Έχει,
0: παιδιά, 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο.
1: Medical Bofor, παιδιά, Medical Bofor. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν προλαβαίνεις να πεις το όνομά σου.
0: Τα φεύγει η φωτιά, θα πηγαίνει.
2: Σε μια συζήτηση που είχα χθες βράδυ με έναν άνθρωπο που συνεργάζεται με την πυροσβεστική, το σοκαριστικό που άκουσα, και δεν μπορούσα να το δεχτώ, ότι οι θελημένα βάζουν τις φωτιές.
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Όλο αυτό το κακό γίνεται γιατί κάποιοι παίρνουν ένα σπίρτο και.
0: Όταν λες θελημένα, εννοείς ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, νέρονες. Mm-hmm. Να είναι πυρομανείς, αυτό που λέμε. Ή μπορεί να έχουν και συμφέροντα. Έχουν
2: και συμφέροντα.
1: Μπορεί να είναι και από απέναντι τους φίλους μας, γείτονές μας.
0: Έχει παίξει αυτό το σενάριο αρκετά, να είναι οι καλοί μας φίλοι. Κάποιος εχθρός, τέλος πάντων, όπως λέγαμε στο στρατό.
1: Κάποιος έχει φίλος.
0: Στο στρατό
1: μας.
0: Δεν το προσωποποιούσαμε. Ο εχθρός, λέγαμε.
1: Κοίταγαμε από εκεί όμως.
0: Ναι, εντάξει, συνήθως ανατολικά. Ναι, με τα πολεμικά ανατολικά κοιτάς.
1: Ναι. Κάπως έτσι.
0: Και ή μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος σου λέει: τι ωραίο κοπεδάκι εδώ πέρα, πώς θα το τσιμπήσω.
1: Α, το βάλω φωτιά.
0: Μαζί με το κοπεδάκι, εγώ τα άλλα 30 κοπεδάκι γύρω.
1: Κοίταξε, η βλακιά είναι ανίκητη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι ανίκητη.
0: Θέμα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή του. Ο ένας είναι 25 χρονών. Ναι. Ήταν 25 χρονών.
1: Εποχικός πυροσβέστης.
0: Έλα τώρα.
1: Δυστυχώς εγκλωβιστήκαν στη φωτιά και δυστυχώς οι άνθρωποι φύγανε.
0: 58χρονος, δεν το συζητάμε έτσι.
1: Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Προσοχή, ρε παιδιά. Είναι οι μέρες που φυσάει τόσο πολύ που για πλάκα μπορεί να πιάσει φωτιά. Αν κάποιος υφελημένα θέλει να κάνει κακό στους συνανθρώπους του. Και για μένα, επειδή το σκεφτόμουν, παιδιά, πως ερχόμουν από το πάρκινγκ,
0: ναι.
1: Πραγματικά στο μυαλό μου μπήκε ότι πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή για αυτούς τους ανθρώπους. Που υφελημένα.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Γιατί πρόσεξε, το να σκοτώσεις κάποιον άνθρωπο, έναν. Σκοτώνεις έναν άνθρωπο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να κάνεις.
0: Ναι.
1: Το να σκοτώσεις όμως πολλούς ανθρώπους, σπίτια και ζώα, έχεις δίκιο. Σε Θεέ μου, δηλαδή και βάση, εκεί πρέπει να. Όχι, πρέπει να σε αποκεφαλίζουν. Δεν υπάρχει.
0: Είστε υπέρ του.
1: Τη θανατική ποινή.
0: Ναι.
1: Όχι, βέβαια.
2: Υπέρ τη τιμωρία είμαστε.
1: Τη τιμωρία, όχι θανατική ποινή.
2: Έλεος, επιτέλους, κάποιος να τιμωρηθεί, κάποιοι να τιμωρηθούν, έτσι ώστε οι άλλοι να το σκεφτούν και δεύτερη φορά ότι μπορούν να προκαλέσουν τέτοια.
0: Να σου πω τώρα που πει τιμωρία. Πώς πάει η δική σου υπόθεση αστυνομία?
1: Έχεις
0: κάποια ενημέρωση εσύ?
2: Καμία ενημέρωση δεν έχω.
0: Πάντως να σου πω κάτι, Αντριάννα. Κινητοποίησες πολύ κόσμο. Πρέπει να το
2: χαίρομαι
0: πω αυτό.
2: Αν συνέβη και
0: συνέβη,
2: αυτό.
0: Συνέβη.
2: Η αλήθεια είναι, και αφού μου δίνετε το βήμα, να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μου και άλλοι τα κατάφεραν και άλλοι όχι. Τους συναθλητές μου στο γήπεδο που βρεθήκαμε 11-12 Ιουλίου και με έψαξαν να με ρωτήσουν και να μου κάνουν μια αγκαλιά για το πώς είμαι και πώς είναι οι πληγές μου. Πολύ αγάπη από πολύ κόσμο και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό. Ναι.
1: Αξίζει τα αγαπητά πρόσωπα τη Πάτρα.
0: Όχι, δεν θα μπορούσε κάποιο να τη πει τι ήθελε τώρα εσύ και πήγαινε εκεί. Άκου, δηλαδή θα βρεθεί.
1: Αυτό είναι πρόβλημά του.
0: Θα βρισκόταν και κατηγορούμενοι κιόλα.
2: Ακούστηκε και αυτό.
0: Τη πετάξανε κοτρόνα στο αμάξι, πήγαν να τη ανοίξει το κεφάλι. Και τι έκανε, φυσιολογική αντίδραση. Πήγαν να του κυνηγήσει.
1: Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να πάω κάπου ελεύθερα, μόνο μου, κάπου ρε παιδιά, κάτι να κάνω. Πρέπει να προσέχω δηλαδή. Δεν επιτρέπεται.
0: Εσύ φταίς.
1: Εγώ φταίω που σταμάτησα.
0: Ήσουν στη λάθος ώρα, τη λάθος στιγμή. Ναι. Γιατί ήθελες να βγάλεις μια φωτογραφία του Ιωβασίλεμα.
2: Σε ένα σημείο που είχα σταματήσει πάρα πολλές φορές, όταν επισκέπτομαι τη μαμά μου, το κάνω όπως συμπιέζομαι εκεί, και δεν είχε και καμία σχέση με τον καταβλισμό. Δεν ήμουν σε καμία περίπτωση στα όρια.
0: Έσπερα, παιδί μου. Ήταν δηλαδή τσίτες. Με την έννοια ότι σκαρφάλωναν.
2: Δεν μπορείτε
0: την
2: να φανταστείτε πώς κατέβηκαν το Πρανές Εθνικής. Ναι. Ήταν σοκαριστικό αυτό που.
0: Μα πήγα κι εγώ και το είδα, γιατί μου το έστειλες. Ναι, το είδα. Δηλαδή, και λέω, είναι δυνατόν. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι οι δασοκομάντος αυτοί, ναι, για να το κάνουν.
2: Φαντάσου, εγώ όταν πήγα κιλοδίνα, γιατί όταν άρχισα να τους κυνηγώ, νόμιζα, ναι, ότι το έχω και ότι μπορώ να τους φτάσω και τους έφτασα, αλλά βρέθηκα, ναι, στο χαντάκι.
0: Ναι.
2: Και μετά όταν έκανα τη διαδρομή, λέω, δεν είναι δυνατόν να κατέβεις σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
2: και βρέθηκαν σε 2 λεπτά, 3 απέναντι πολύ γρήγορα.
1: Να πω κάτι, επειδή περισσότερο όμως δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Σε φάση που η αδρεναλίνη σου είναι στο, σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν ξέρεις που πατάς. Δηλαδή, όταν αρχίσεις και τρέχεις, δεν τρέχεις στην άσφαλτο, δεν τρέχεις σε πλακάκι.
0: Δεν ήταν ευθεία, ναι.
1: Δεν είναι ευθεία.
0: Πλαγιά ήταν, βουνού.
1: Και είσαι σε μια φάση που δεν μπορείς εύκολα να διατηρήσεις την ισορροπία σου. Ναι. Είναι πανεύκολο, παιδιά, να χάσεις και να φύγεις.
2: Κοιτάξτε.
0: Και εμείς υψηλοί.
1: Και εσείς υψηλοί.
0: Είναι υψηλή, Αντριάννα.
1: Είναι υψηλή.
0: Είναι πιο δύσκολο από έναν που είναι πιο κοντός.
2: Σίγουρα.
0: Και έχει χαμηλό.
1: Ο Παυλακάκης, π.χ. των 100 μέτρων ναι. πάνω από το δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
2: Θα έπεφτε και αυτός.
1: Θα έπεφτε σίγουρα.
2: Θα έπεφτε, εγώ υπερεκτίμησα. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει στο χωριό. Τα καλοκαίρια πήγαινα διακοπή στο χωριό. Το να πηδάω θάμνους και αγκάθια κτλ. Ήταν κάτι γνώριμο για μένα. Δεν με τρόμαξε αυτό. Το ότι υπήρχε ένα χαντάκι που δεν ήξερα. Ήταν το...
1: ναι. Δεν βλέπεις. Εκεί πέρα τα έχουν χορτάρια. Δεν βλέπεις.
0: Περάσαν πάνω από τη γέφυρα.
2: Περάσανε κάτω από τη γέφυρα. Πάνω από τη γέφυρα όταν πετούσαν.
0: Όχι, όχι από τη μία πλευρά στην άλλη περάσανε.
2: Μέσα από την εθνική περάσανε.
0: Κατεβήκανε κάπου.
2: Μέσα από την εθνική, μέσα από τις Δελίκες.
1: Πριν που συνεχίσουμε.
0: Δεν πάτησε κανένα αυτοκίνητο.
1: Και να βασανιστεί κανένα χριστιανό.
0: Τι θα τη πέρανε ένα πορτοφόλι.
2: Αυτό είπα και στην κατάθεσή μου.
0: Για ένα πορτοφόλι,
2: μου.
0: Δηλαδή θα γινόσατε χαλκομανία. Πείτε
2: αυτό. Είπα στην κατάθεσή μου στην κυρία που ήρθε από την ασφάλεια ότι αν εγώ περνούσα εκείνο το χαντάκι, πιθανόν θα ήμουν χαλκομανία σε κάποια Νταλίκα. Γιατί εγώ δεν ήξερα τι αντιμετώπιζα. Με τον τρόπο που κατέβαινα και την ταχύτητα που κατέβαινα,
1: ναι.
2: θα είχα
1: πέσει
2: άσχημα, θα είχα σκοτωθεί κάτω.
1: Έμαθα χθες ότι σε μια πολυκατοικία, παιδιά, η οποία είναι. Την έχει δημεύσει, δηλαδή την έχει δημεύσει. Είναι κλειστή λόγω χρέων. Την έχουν καταβάλει, την έχουν μέσα γύφτη,
0: ναι.
1: οι οποίοι είναι κοντά στην Αγίωσο. Συγγνώμη, παιδιά, τι είπα, Θεέ μου. Ρωμά, ήθελα να πω, παιδιά. Ρωμά, ζητάω συγγνώμη. Γιατί Ρωμά είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Αιγύπτη.
0: Ναι. Πάμε.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Έχουν μπει μέσα. Την έχουν μπει μέσα παρόλο που είναι κλειστή, γιατί την έχει. Έχουν κλεισμένοι, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνω. Λοιπόν, έχουν μπει μέσα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Παιδί μου, τι έγινε, καταλάβατε που έγινε.
1: Πετάνε πέτρες στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, παιδιά, να ξέρετε.
0: Έχουν
1: γιατί...
0: κάνει ένα οχυρό, λοιπόν. Έχουν ταμπουρωθεί μέσα και
1: έχουν
0: πετάνε αυτό.
1: Στον πέμπτο όροφο και ναι. τα γεφτά και πετάνε πέτρες στα αυτοκίνητα και στα μηχανάκια. Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Προσέξτε πάρα πολύ, κοιτάτε λίγο πάνω.
0: Ναι.
1: Και τι μου κάνει εντύπωση.
0: Οι Ρωμά.
1: Ναι. Οι Ρωμά. Ναι. Καταρχάς μπαίνουν σε ένα χώρο που.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι.
1: 100%. Α, ότι είναι, βέβαια είναι.
0: Εντάξει, αυτό να το ξέρουμε. Εντάξει.
1: Τα παιδιά αυτά δεν έχουν μάθει.
0: Θα
1: το
0: αναθέσω στο Ρηγόπουλο. Γιατί ο Ρηγόπουλος είναι.
1: Και να με πάρει τηλέφωνο να μου πει και την, να το πω και τη διεύθυνση ακριβώς.
0: Παναγιώτη Ρηγόπουλε, αν ακούς, εδώ έχουμε καταγγελία από συμπαρουσιαστή κάθε Πέμπτη. Αλλιώς καλό φίλο, τέλος πάντων. Και μας λέει ότι σε αυτή την πολυκατοικία που είναι.
1: Είναι στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.
0: Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.
1: Πετάνε πέτρες από το μετρόφο. Τα γεφτάκια. Συγγνώμη, πάλι τα ίδια.
0: Η Ρωμά.
1: Πρέπει, παιδιά, συγγνώμη.
0: Η Ρωμά.
1: Θα πάω φυλακή σήμερα.
0: Η Ρωμά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα παντρευτούμε. Να με πάνε μέσα.
0: Η ώρα καλή.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Η ώρα καλή. Συγχωρήσω επειδή είσαι με 10. Πόσο.
1: Εγώ. Κλείνω τα 17.
0: Σε 19 μέρες.
1: Σε 19. Σε περίπου 16 του μηνός, παιδιά. 16 και 2, 18. Να στείλω καλημέρες, παιδιά, πάλι στη ζωή, τη μέρουσα γυναίκα μου,
2: καλημέρα.
1: Τον άνθρωπό μου. Να πάει με το καλό να γεμίσει αυτές τις κουφάλες που γεμίζει κάθε φορά γιατί δουλεύει σε δοντιατρίο.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να γεμίζουμε κουφάλες. Υπάρχουν πολλές κουφάλες, παιδιά, γύρω μας.
0: Εκτός από τη ζωή, χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, την Ανδρονίκη, τη Σιλουάνα και του Σιλουανό.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Τον Επενετό και την Επενετή. Γιορτάζουν σήμερα, ρε παιδιά, να μην το πω.
1: Μια τσου πολλά. Και ο Σικουάνα γιορτάζει σήμερα.
0: Σιλουάνα.
1: Α, Σιλουάνα.
0: Σιλουάνα, πάει, άστον του Σικουάνα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε. Νομίζω σήμερα βγαίνει και τρίωρη εκπομπή, έτσι όπως είμαστε.
1: Α, να κάτσουμε εδώ.
0: Να την κλέψουμε, δηλαδή. Αντρία, να μην πάει για δουλειά.
1: Όχι, όχι, άστινε.
0: Ε?
1: Πού να, γιατί να πάει τώρα στο. Στο
0: φωνάζει
1: στο
0: ο
1: μαγαζί.
0: Ο σύζυγο.
1: Θα φωνάζει. Α, φωνάζει λίγο, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε σε time out και επιστρέφουμε.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε δύο ανάσες, ήπια μια τζούρα καφέ. Έτσι, μας τον κέρασε η Αντριάννα και την ευχαριστούμε. Η Αντριάννα Φωτακοπούλου στο στούντιο, Άγγελος Γιαναράκης. Επειδή λέγατε νωρίτερα και δεν σας σταμάτησε, γιατί μ' άρεσε αυτά που λέγατε, και ο Άγγελος και η Αντριάννα, να πω κι εγώ ένα παράπονο.
1: Βεβαίως.
0: Να το πω κι εγώ ένα παράπονο. Λοιπόν, εγώ αυτοπροσδιορίζομαι, ρε παιδί μου, δεν το έχω κρύψει ποτέ, ως κοινωνικός φιλελεύθερος. Πιστεύω στον κοινωνικό φιλελευθερισμό σαν ιδεολογία, σαν κοσμοθεωρία, σαν τρόπο ζωής.
1: Το έχεις ψάξει?
0: Είμαι κοινωνικός φιλελεύθερος. Πιστεύω στον κοινωνικό
1: φιλελευθερισμό.
0: Λοιπόν, όταν ακούω υπουργό και μάλιστα γυναίκα, που σημαίνει ότι έχει το χαρακτηριστικό της είτε της υποψήφιας είτε της κανονικής μητέρας, και λέει, και την ακούω με τα αυτιά μου, από ένα χώρο που υποτίθεται είναι ένας χώρος που πιστεύει στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, που ιδρύθηκε ως ένα κόμμα κοινωνικό φιλελεύθερο, να λέει δεν υπάρχουν οικογένειες όπως υπήρχαν παλιά, και κάτι πράγματα δηλαδή φοβερά, και λες αυτή τώρα είναι καλά. Έτσι το έβγαλα και εγώ το παράπονό μου.
1: Απλά επειδή θέλω να καταλάβω ακριβώς πού το πας.
0: Να δείτε τις δηλώσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου σε ένα πάνελ. Πραγματικά δεν το πίστευα αυτό που άκουγα. Από
1: τι
0: υπουργό.
1: Εννοείς ότι δεν υπάρχουν οικογένειες?
0: Υποτίθεται ότι είναι μία υπουργός. Και το βγάζω και εγώ το παράπονό μου. Έτσι το βγάζω και εγώ αυτό που άκουσα. Και τις κάνουμε κριτική τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας. Να κάνουμε και κριτική. Δεν λέμε μόνο τα καλά. Από αυτή την εκπομπή έχουν παρελάσει όλοι, έτσι. Από τον Βορύδη και τον Αβγενάκη μέχρι τον Βρούτση και συνεχίζεται συνέχεια. Λοιπόν, θα λέμε και τα κακά όμως και την κριτική μας. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να λέει αυτά που λέει. Δεν είναι δυνατόν ότι δεν υπάρχει οικογένεια παραδοσιακή όπως ήταν, με τους δύο γονείς, τα τρία παιδιά και τρία και τέσσερα και πέντε. Και προσβάλλει αυτό και κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Αυτά που άκουσα.
1: Δεν...
0: ή που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Είναι προσβολή.
1: Επειδή δεν την έχω ακούσει την
0: εντάξει,
1: δήλωση.
0: Σταματάω εδώ να την ακούσετε. Πρώτα θέλω να την ακούσετε.
1: Ναι.
0: Θέλω να ακούσετε και θα θυμώσετε κι εσείς όπως θύμωσα κι εγώ. Αυτό τώρα είναι η άποψή μου. Έτσι, την άποψή μου εξέφρασα. Δεν δεσμεύεστε εσείς κάτι. Έτσι όπως κάνατε κι εσείς τα παραπονά, σας έκανα κι εγώ τα παραπονά μου. Εντάξει. Πρέπει λίγο να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Πρέπει να είναι. Είμαστε υπέρ της συμπερίληψης. Εγώ προσωπικά είμαι. Πιστεύω στην ισότητα. Είμαι υπέρ της συμπερίληψης. Είμαι εναντίον της woke agenda. Έχει διαφορά η συμπερίληψη με τη woke agenda. Αυτό είναι η άποψή μου. Συνεχίζουμε. You have the floor, sir or ma'am.
1: Αν θέλετε να πω και εγώ την άποψή μου για το συγκεκριμένο κομμάτι, τουλάχιστον για την woke agenda.
0: Θέλω να την ακούσει πρώτα.
1: Θα την ακούσει, όχι, θέλω να πω για την woke agenda.
0: Θέλω να ακούσει την υπουργό πρώτα, γιατί μπορεί να την αδικήσει.
1: Δεν θα πω κάτι.
0: Εγώ επειδή την άκουσα με τα αυτιά μου, έβγαλα αυτό το παράπονο.
1: Το μόνο
0: και είμαι κοινωνικός φιλελεύθερος, ξαναλέω.
1: Και εγώ μαζί σου είμαι.
0: Δεν πιστεύω στο σοσιαλισμό ή στον εθνικό σοσιαλισμό ή στο κομμουνισμό. Είμαι κοινωνικός φιλελεύθερος. Θέλω να είμαι υπέρ της κοινής λογικής. Δεν μπορείς να μην δουλεύει του άλλου να μην έχει επιχείρηση. Άμα θες να έχει και τρεις επιχειρήσεις. Θέλει να δουλεύει όλη μέρα. Του πω εγώ να μην δουλεύει όλη μέρα. Αλλά να έχουμε και μια προστασία κοινωνική από το κράτος, από την πολιτεία, από τους φορείς. Λοιπόν. Αυτά.
1: Για την woke agenda, επειδή το ανέφερες, να πω και εγώ ότι η άποψή μου είναι.
0: Αλλά η woke agenda νομίζω ότι έχει.
1: Έχει αρχίσει και φεύγει σιγά-σιγά.
0: Να το πω έτσι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα άτομα αυτά χρήζουν ψυχιατρικής βοήθειας. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορείς να απαιτείς από εμένα,
0: ναι,
1: γιατί μετά παραβιάζεις τα δικά μου δικαιώματα, ναι, να σε ονομάσω κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη λογική και τη βιολογία.
0: Ο Νέμο.
1: Ναι.
0: Ήθελα να λέγεται το Νέμο.
1: Ναι, και εγώ θέλω να λέγω με σκάμπο πολυφρόνα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό.
1: Θα μου πει, έλα να κάτσω πάνω σου.
0: Άμα ο άλλο είναι Ινδιάνο, είναι Ινδιάνο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, τη βλακεία δεν μπορούμε, εντάξει, να την κάνουμε λογική.
0: Πρόσεξε. Δεν έχω τόσο πρόβλημα που είδα Κινέζο σύντροφο του Οδυσσέα στο καράβι, γυρνώντα από την τρία. Του Νόλαντ, μιλάω για τον Νόλαντ. Ή ότι είδα Μεξικανό στο πλήρωμα. Ή ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Καταλαβαίνω την αλληγορία που θέλει να δείξει ο Νόλαν, ότι. Καλά, πέρα τα συνδικαλιστικά.
1: Θέλει να βγάλει
0: τώρα. Πέρα τα συνδικαλιστικά του Χόλιγκου και τις ποσοστώσεις που έχουν,
1: τα γνωστά.
0: Πώς ήταν έγχρωμοι και πώς ήταν. Πέρα από αυτά, καταλαβαίνω ότι ίσως ήθελε να δείξει ότι και ο Όμηρος είναι οικουμενικός για όλο τον κόσμο. και για όλες τις φυλές. Οπότε το σέβομαι αυτό, δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι. Εγώ, Αντριάννα, θα πάρεις το λόγο τώρα. Εμένα από εδώ και πέρα θα μου αποκαλείτε και εσύ, Αντριάννα, μαύρη λεσβία. Τέλος. Παρακαλώ.
0: Εννοείς ότι είσαι από τη Λέσβο. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Δεν έχει να πει κάτι. Δεν έχει να πει κάτι.
1: Οριστείς, να σου πω.
0: Να πέσει κάτι εκεί πέρα.
1: Να πω δύο ειδήσεις οικονομικές και μετά να ασχοληθούμε λίγο με πίτσι.
0: Όχι, θα του σοβαρέψουμε. Πάμε στις οικονομικές ειδήσεις.
1: Δύο πράγματα και θα πω, παιδιά.
0: Η εκπομπή σήμερα έχει εκτροχιαστεί.
1: Ναι, είναι παρά 20. Θα σας υπόσχομαι, θα είναι 5 λεπτά μαζεμένα.
0: Όχι, όσο θες.
1: Όχι, ρε παιδιά, έχουμε την καλεσμένη μας. Δεν μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε με αυτά.
0: Όχι, ακούει και τα οικονομικά καλεσμένη. Ξέρετε τα οικονομικά
1: καλεσμένη. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Νοικοκυρά, μητέρα, αθλήτρια, επιχειρηματία.
1: Τι άλλο θα κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε, λέγε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί για τον Αύγουστο επιδότηση στο ντίζελ. Έχουμε δει τι γίνεται. Τα αντανακλαστικά, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο στη διεθνώς, είναι άμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και μιλάω από τα δηληστήρια μέχρι τα βενζινάδικα. Όταν όμως πέφτει το πετρέλαιο, δυστυχώς τα αντανακλαστικά δεν είναι τα ίδια, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή γενικότερα μου αρέσει και το ψάχνω λιγάκι, όταν ανακοινώνεται κάτι ότι θα μειωθεί 10 λεπτά το πετρέλαιο, κάπως γίνεται και αυξάνεται λίγο πριν το πετρέλαιο. Τώρα, αυτή είναι η υποτίμηση που γίνεται στην νοημοσύνη μας. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Περιμένετε λιγάκι ακόμα. Αύγουστο να μπει, μην βάλετε πετρέλαιο αυτές τις μέρες, να το βάλετε αργότερα. Και γενικότερα, τιμωρήστε τους επιχειρηματίες που σας προσβάλλουν. Περιμένετε λιγάκι. Θα έχουμε την επιδότηση 10 λεπτών, συν το ΦΠΑ θα πάει στα 15. Για το πετρέλαιο, μπας και βοηθήσουμε λίγο. Περιμένουμε μια μικρή μείωση, γιατί είχε μειωθεί το Brent πριν από λίγες μέρες. Τώρα ξανανέβηκε γιατί πυράβλοι φεύγουν από τα κεφάλια μας.
0: Πυράβλοι.
1: Πυράβλοι, παιδιά.
0: Πυράβλοι.
1: Αγία μου, Χριστέ μου, θα με φάει η ζωή, που είναι και φιλόλογος. Λοιπόν, περιμένουμε και το Fuel Pass. Το ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Θα υπάρχει Fuel Pass και θα έχουμε και σίγουρα κάποια μείωση βοήθεια.
0: Σοβαρά, μιλάς τώρα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Yes!
1: Περίμενε το Fuel Pass να βάλεις βενζίνη.
0: Yes!
1: Λοιπόν, περιμένουμε και για το χειμώνα κιόλας. Γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τσουχτερό, παιδιά. Αυτό να το ξέρετε. Yeah. Και πιστεύουμε ότι θα έχει από ένα 70 μέχρι ένα 80 και πάνω. Το οποίο σημαίνει ότι πολύ απλά θα αγκαλιαστούμε, παιδιά.
0: Όσοι έχουμε τζάκι στο σπίτι. Όσοι έχουμε τζάκι. Έχεις σπίτι, τζάκι.
2: Δεν έχω τίποτα.
0: Έχεις τζάκι εσύ?
1: Δεν έχω τζάκι.
2: Ούτε πετρέλαιο.
0: Όταν φτιάχναμε το σπίτι, λέω στη μάνα μου: «Μαμά, θα φτιάξουμε και ένα τζάκι». Με κοίταγε. Ναι, ναι, της λέω: «Δεν ξέρεις τι γίνεται». Δεν ξέρεις τι γίνεται. Να.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουμε τα χέρια μας,
0: ναι,
1: να αγκαλιαστούμε,
0: καλά,
1: να τριβόμαστε.
0: Για τις τριβείς παράγεται θερμότητα.
1: Μπράβο. Ναι. Και όχι μόνο.
0: Λέει
1: αυτό,
0: η φυσική επιστήμη.
1: Θα βοηθήσουμε και στην υπογεννητικότητα.
0: Να τα ακούει η κυρία Μιχαηλίδου αυτά.
1: Εντάξει, okay.
0: Είναι και νέος, λοιπόν, άνθρωπος, γεννημένοι το 87.
1: Να πούμε ότι θα έχουμε και μια μείωση στα σούπερ μάρκετ 5-20%.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως και εδώ έχουμε μια άλλη μεγάλη κοροϊδία, γιατί είναι πολύ απλό το πράγμα, παιδιά, για να καταλάβετε πόσο χαζοί είμαστε. Θα σας ανεβάσω τα πάντα 50%, θα το φάτε,
0: ναι,
1: θα το βάλετε μέσα σας και κάποια στιγμή θα σου πω: «Κοιτάξτε να δεις,
0: ναι,
1: ας κάνω μια μείωση 25%. Θα πανηγυρίζεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γίνεται πλέον. Τα σούπερ μάρκετ έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ύψη, χωρίς λόγο βέβαια. Ο λόγος που υπήρξε. Ήταν ο λόγος που και ανέβηκαν τα πράγματα εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα απλά παίρνουν τα κέρδη τους και τα μεγαλώνουν. Πάμε στο επίδομα αδείας. Συγγνώμη που κάνω λέω και την κρίση μου, αλλά δεν μπορώ, παιδιά. Θα σκάσω στο τέλος. Και γιατί να σκάσω? Δεν γίνεται να σκάσω. Δεν πρέπει να σκάσω. Πρέπει να τα λέω. Λοιπόν, επίδομα αδείας 26. Πότε μπαίνει? Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει. Να δώσω καλημέρες και να ευχαριστήσω και τον αδερφό μου τον Μανώλη που πάει τη ζωή να γεμίσει τις κουφάλες που λέγαμε,
0: ναι,
1: στο βοντιατρίο.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Μας ακούει και ο Σπύρος στους Κιαδαρές, πάει Θεσσαλονίκη, έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πες ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει ΠΑΟΚ.
1: Έχει ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚΑΡΑ.
1: Δεν έχει ΠΑΟΚ, έχει ΠΑΟΚ.
0: Έχει ΠΑΟΚ, ναι.
1: Λοιπόν, έχω πάει στην Τούμπα, παιδιά. Τούμπα Λίμπρε, έχετε πιει?
0: Κούμπα ή Τούμπα?
1: Τούμπα,
0: Τούμπα. Όχι.
1: Τούμπα Λίμπρε. Μου το είπαν εκεί στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
0: Μπουγάτσα θες, εντάξει.
1: Εντάξει, μπουγάτσα με. Με τυρί,
0: με τυρί, με φόρτο.
1: Που κάτσαμε άνθρωπο. Ενώ με κρέας. Οτιδήποτε. Εκεί στη Τούμπα, παιδιά, δεν ξέρω τι τρώτε εσείς. Λοιπόν, πάμε.
0: Πότε
1: μπαίνει? Λοιπόν, να πούμε ότι όταν ξεκινάνε οι άδειές σας, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να σας δώσει το μισό μισθό.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάρει άδεια 10 Ιουλίου.
1: Θα πάρει το μισό μισθό.
0: Δεν είναι ανάγκη να πάει Αύγουστο, δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή, την πρώτη μέρα τη καλοκαιρινή άδεια πρέπει να μάθει.
1: Κανονικά είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Και κανονικά να ξέρετε ότι η κατάτμιση της άδειας δεν επιτρέπεται. Τώρα βέβαια, κατάτμιση εννοώ να τη σπάσει.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μπορεί να πάρεις μια εβδομάδα τον Ιούλιο και δύο εβδομάδες τον Αύγουστο.
1: Δύο φορές επιτρέπεται.
0: Α.
1: Αν όμως αυτό το μία, δύο μέρες, μία, δύο, τρεις, αυτά τα πράγματα, παιδιά, κανονικά δεν επιτρέπονται.
0: Τώρα, βέβαια, αλλά ποιος το κάνει αυτό, νομίζω δεν το κάνει.
1: Υπάρχουν πολλοί που ζητάνε ναι. δύο-τρεις μέρες και εύλογα το κάνουν. Γιατί άμα βρει το παιδί σου ή αν έχει κάποιο πρόβλημα, θα πάει τριήμερο.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Όμως δεν επιτρέπεται γιατί θεωρείται από τον Υπουργείο Επιθεώρησης Εργασίας ναι. ότι το κάνει ο εργοδότης. Και εσύ δεν έχεις λόγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσεις και επιθεώρηση εργασίας.
0: Ναι.
1: Γιατί κανονικά, παιδιά, δεν φτάνει μία μέρα ή δύο μέρες να ξεκουραστείς. Πρέπει να κλείσουν οι διακόπτες και να σταματήσεις το λιγότερο για δύο εβδομάδες. Να μην ακούσεις τίποτα. Κιχ, τα τζιτζίκια μόνο.
0: Τις πρώτες δύο μέρες δεν νιώθεις, Ανδρία, να. Κάτι γίνεται τις πρώτες δύο μέρες. Μετά την τρίτη μέρα, κατά τα σγραφά.
2: Και μετά έχει έρθει η μέρα να φύγεις. Να γαμώ το πότε πέρασε.
1: Λοιπόν, παιδιά, την πρώτη φορά που πήρα κάποιες μέρες μετά από φορολογικές δηλώσεις, έχω πάει με βραχνέικα και κατεβαίνω τρέχοντας στα σκαλιά. Έβαλα τρέχοντας τα παπούτσια μου, τρέχοντας το μαγιό μου. Λέω, τι κάνεις, ρε μεγάλε, σε άδεια είσαι. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ακόμα. Νομίζω ότι δουλεύω ακόμα.
0: Οι πρώτες δύο μέρες είναι δύσκολες.
1: Είναι Παναγία βόηθα.
0: Είναι περίεργες.
1: Λοιπόν, οπότε, παιδιά, μισό μισθό όποτε πάρετε την άδειά σας. Παρόλα αυτά, αν συμφωνηθεί με τον εργοδότη και πάρετε μόνο πέντε μέρες πριν και πάρετε τη μεγαλύτερη άδεια τον Αύγουστο, μπορείτε να το πάρετε και τον Αύγουστο. Αλλά πάντα συμφωνία με τον εργοδότη. Και να συμφωνήσει και ο εργαζόμενος. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Τελειώσαν οι φορολογικές δηλώσεις, οι συντάξεις πληρώνονται. Σήμερα το πρωί προερχόμουν.
0: Ποιοι συντάξεις πληρώνονται?
1: Πληρώνονται συντάξεις.
0: Πληρωθήκαν οι συντάξεις.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί παππούδες ναι. που είναι έξω από τα ATM παιδιά, και περιμένουν.
0: Έχουν μπει τα λεφτά. Τη Δευτέρα δεν μπήκαν τα λεφτά.
1: Ναι, ναι, έχουν μπει.
0: Δευτέρα,
1: αλλά κάτι
0: πάνε
1: τώρα.
0: Ή τρίτη.
1: Είναι και ο ΠΕΚΑ που δίνει πληρώνει τώρα, παιδιά, τα εκδόματα.
0: Τρίτη
1: προ Τετάρτη ναι, έχουν πληρωθεί όλοι πλέον. Τέλος.
0: Εδώ πληρώσαμε και την εφορία.
1: Τι λες τώρα. Λοιπόν, έχει βγει, παιδιά, εξοδικαστικός μηχανισμός 420 δόσεις, παιδιά. Θα πληρώνουν τα τρισέγγωνά μας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, παιδιά, μόλις το γέλαγα.
0: Δεν με νοιάζει. Εγώ ξέρω ότι άκουσα από σένα ότι θα πάρω fuel pass. Δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, Κώστα, θα ανοίξεις, θα ράψεις τσέπες. Θα βάλεις 4-5 να υπάρχουν, γιατί το fuel pass θα είναι τόσο μεγάλο. Ανακοινώθηκε, παιδιά. Εγώ πάνω
0: δεν με νοιάζει. Είναι ανάσα.
1: Είναι ανάσα, βέβαια.
0: Τελεία.
1: Τι ανάσα.
0: Πώς το λέει εκείνος?
1: Κοφτή.
0: Όχι, θυμάσαι πώς το έλεγε, Διονύση.
1: Έλα, πέρα να κλείσω όμως.
0: Θα τα φτιάξουμε, Μητσοτάκη.
1: Θα τα φτιάξει. Τι να μας δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης?
0: Αυτό.
1: Τι να μας δώσει.
0: Κυρία το από αυτό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει εξοδικαστικός, παιδιά. Πραγματικά γελάω ακόμα. 420 δόσεις.
0: 420.
1: Και 72 δόσεις στην εφορία και στον ΕΦΚΑ και στο ΚΑΟ. Δυστυχώς δεν πρόκειται να μπει κανένας, παιδιά. Γιατί? Οι 72 δόσεις υπολογίζονται μέχρι 31/10/23.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορείς να ρυθμίσεις. Και από το 24 και μετά, ή τα ρυθμίσεις με την πάγια ρύθμιση, τα πληρώνεις. Και τα τρέχοντα τα πληρώνεις κανονικά. Λοιπόν, όποιος βγει, όποιος καταφέρει και την πάρει, θα τον πάρει ο πρόεδρος Δημοκρατίας στον Προεδρικό Μέγαρο, θα τον παρασημοφορήσει και θα τον έχουμε με εικόνα εκεί μπροστά μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Ούτε κατάφερε.
1: Δύσκολο να γίνει. Μακάρι όμως για να μπορέσουμε να βάλουμε μια σειρά. Είναι τελευταία ευκαιρία, παιδιά. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Να πούμε για τους φοιτητές που θα έρθουν στην Πάτρα και τους φοιτητές που θα φύγουν. Ναι. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά η Πάτρα είναι μπροστά στις τιμές των ενοικίων και βοηθάει πάρα πολύ τους φοιτητές για να έχουν μια φοιτητική στέγη φθηνή σχετικά.
0: Για πες.
2: Και αρνητική εικόνα για την πόλη μας.
1: Δυστυχώς.
0: Καλά, για πες.
1: Θέλω να
0: σου πω κάτι όμως. Καλά, θα προσθέσω εγώ στο τέλος, αλλά για πες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι πιο χαμηλές τιμές είναι στη Βράμα, Λαμία, Καστοριά, Αγρίνιο με 7,2 περίπου ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η Πάτρα είναι γύρω στο 10. 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Θες να πάρει δηλαδή 30 τετραγωνικά, 300 ευρώ στο κεφάλι. 40, 400, 50, 500.
0: 70,
1: 400. Ένα μισό νεφρό. Ναι. Ή ένα νεφρό, ανάλογος που θα πας.
0: Ναι. Παιδιά, τώρα ένα ενίκιο σε ένα τριαράκι δεν πρέπει να είναι πάνω από 3-4 εκατοστάρια τώρα. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά πράγματα. Ένα τριαράκι. 3-4 εκατοστάρια πρέπει να είναι η κανονική τιμή τώρα.
1: Σε παρακαλώ, τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Κοροϊδευόμαστε
1: τώρα. Από αυτό ζω εγώ. Δεν θα μου πεις τι θα κάνω.
0: Εδώ δεν είναι και στο λάδι, έφτασε
1: 170.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Και εγώ έχω ελιές. Αυτός που δεν έχει, τι θα γίνει?
1: Θα. Ξέρω εγώ. Θα. Τι να πω.
0: Ήθελα να πω.
1: Έλα, ότι... Εγώ τελείωσα.
0: Ναι. Ήθελα να πω ότι έχουμε δύο πραγματάκια για τους φοιτητές, βέβαια, τα οποία είναι δελεαστικά για την Πάτρα. Βρέθηκα προχθές στη συνέντευξη τύπου για το Welcome to App, του The University of Patras. Είναι πολύ καλές συνδράσεις αυτές και δείχνουν κάποια πράγματα από το Πανεπιστήμιο. Τουλάχιστον ευτυχώς υπάρχει και το Πανεπιστήμιο. Και οι φορείς που το στηρίζουν, τέλος πάντων. Και το επιμελητήριο. και η περιφέρεια. Και για την περιφέρεια το δεύτερο, και χτες ήμουνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 1 εκατομμύριο ευρώ ανακοίνωσε ο Φαρμάκης επιδότηση εισιτηρίου. Είναι κάτι αυτό. Και για το Μεσολόγιο και για το Αγρίνιο, όχι μόνο για την Πάτρα.
2: Επιδότηση εισιτηρίου.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Για να πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θα ζητήσω από τον κύριο Φαρμάκη, επειδή ξέρω ότι δεν είναι πατρινός, να βοηθήσει λίγο περισσότερο την Πάτρα. Και όχι μόνο τη γενετικά.
0: Καλά, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τι άλλο να κάνει. Θα τον έχουμε καλεσμένο να ξέρει.
1: Να τον έχουμε και θα το πω και εγώ.
0: Στην εκπομπή του κύριου Παπαντρέου. Θα είναι καλεσμένο.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Είναι καλό το μέτρο αυτό.
1: Είναι αξιόλογο.
0: Είναι πολύ... Και πρόσεξε, το είχε δεσμευτεί ότι θα το υλοποιήσει και το υλοποιεί. Δεν είναι ένα μέτρο που λέει
1: όχι
0: για αυτά.
1: Εγώ το μόνο που του ζητάω είναι ναι. επειδή ξέρω ότι δεν είναι από εδώ άνθρωπο και τιμάει την Πάτρα που είναι εδώ και έχει κάνει πολλά πράγματα και ο Φαρμάκης.
0: Καλά, η Πάτρα κοιτάξει λίγο και η ίδια την Πάτρα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν περιμένει το Φαρμάκη μόνο.
1: Όχι.
0: Α κοιτάξει και η ίδια την Πάτρα τον καθρέφτη.
1: Δεν θέλω, γιατί να με την κοιτάξει όμω.
0: Ναι, α κοιτάξει. Το Αγρίνιο κοιτάει το Αγρίνιο και καλά κάνει.
1: Εγώ είμαι πατρινός όμως.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Πήγαινε πάνω το βλάκι.

0: γίνεται τίποτα. Μια ιστορία ανακυκλώνεται, κανείς δεν τιμωρείται για τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι που σε μένα επιτέθηκαν, εννοείται ότι δεν τιμωρήθηκαν, δεν θα τιμωρηθούν. Και όλο αυτό δημιουργεί και θυμό, δημιουργεί ένταση. Και εγώ είπα κάποια στιγμή, είμαστε 250.000 πατρινοί. Δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί και να εκτοπίσουμε ένα καταβλισμό 250.000 ανθρώπων. Αυτό, αν πρέπει μέσα... σαν πατρινοί να βγούμε, ας βγούμε όλοι μαζί, να είμαστε εμείς μπροστάριδες σε αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες, ότι δυστυχώς εκεί μέσα είναι άντρο, παιδιά, παρανομίας.
2: Έχω μία ξαδέρφη που μένει στην Ηρακλέους, ξαδέρφη της γυναίκας μου, και ένα φίλο καλό, παλιό συμμαθητή, που μένει εκεί δίπλα.
1: Τραβάνε τα πάνδυνα.
2: Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω.
1: Εγώ θα είχα φύγει.
2: Ναι.
0: Έχω πάει πολλές φορές από την ημέρα του ατυχήματος, 17 Μαΐου συνέβη και αυτό. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, έχω βγάλει πολλά βίντεο σε εκείνη την περιοχή και για μένα και για ανθρώπους που θεωρώ ότι με λιδόρισαν την πρώτη στιγμή που ήρθαν και με συνάντησαν.
2: Τι εννοείς λιδόρισαν?
0: Εντάξει.
2: Γιατί το έκανες αυτό?
0: Γιατί βρέθηκα εκεί.
1: Θα μας κάνουν και έλεγχο που θα πάμε.
2: Αυτό, έτσι.
0: Εξηγούσα ότι
2: αυτό.
0: Δεν ήμουν στον καταβλισμό. Δεν είχα σχέση με τον καταβλισμό. Ήμουν απέναντι από τον καταβλισμό. Δέχτηκα την επίθεση απέναντι από τον καταβλισμό. Απλά αντέδρασα και τους κυνήγησα στην αρχή με τα πόδια και μετά με το αυτοκίνητο. Και με κοιτούσαν και λέει: μυθομανείς είναι αυτή η μαστουρωμένη. Τι από τα δύο συμβαίνει?
2: Έχω μια τρομερή εμπειρία προσωπική.
0: Δημοσιογράφος σε μεγάλο κανάλι στην Αθήνα. Τι ναι. Κυρία λέει να την κεράσουν και καφέ? Τι ήθελε να κάνει εκεί πέρα?
2: Πρέπει να σου πω ότι όλοι οι συνόδελφοι με παίρναν τηλέφωνο την Αθήνα.
0: Αναφέρομαι στον κύριο Πορτοσάλτε, τον οποίο δεν ήξερα καν ούτε ποια είναι η εκπομπή του.
2: Τι είπε ο Πορτοσάλτε?
0: Τι ήθελε η κυρία Λέντζε, δώσουν και καφέ, τι έκανε στον καταπληκτικό.
2: Έτσι είπε ο Πορτοσάλτε.
0: Μου το μετέφεραν άνθρωποι της οικογένειάς μου και ένιωσα και ντροπή και λέω, τους έβαλα σε μια διαδικασία που έπρεπε και οι ίδιοι να απολογούνται γιατί εγώ αντέδρασα και δεν έκατσα να αντιφάω.
2: Παιδιά, είμαι με το μηχανάκι το παλιό, το Yamaha, το κύκνος που είχα. Και περνάω εκεί από το τένις. Και είδα κάτι, είδα στην περιοχή, δεν θυμάμαι τι ήταν, και σταματάω με το μηχανάκι να βγάλω μια φωτογραφία στο τένις, εκεί κάτι έργα ήταν. Και όπως σταματάω με το μηχανάκι, σκάνε δίπλα μου δύο πέτρες. Και τι έγινε? Ήτανε δύο παιδάκια, τα οποία μου πετάγανε, τι βγάζεις φωτογραφίες, μου λέγανε. Εσένα βγάζω, του λέω. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να...
1: Λοιπόν,
2: ναι, έχουμε...
1: νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία, έτσι, γιατί η Αντριάννα, επειδή για όσους δεν είχαν ακούσει το πρώτο μισάρι της εκπομπής...
2: Είχαμε μία εισβολή στο στούντιο, μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, εντάξει, όλα καλά.
1: Δέχτηκε επίθεση, γιατί αποφάσισε να σταματήσει, γιατί έτσι ήθελε, απλά τα πράγματα, να το κόψουμε εκεί, για το λόγο το δικό της, και δεν αφορά κανέναν άλλον αυτό το πράγμα, και να προσέχει ο καθένας τι λέει, και μιλά για δημοσιογράφους, που το ποιόν τους ελέγχεται. Ήταν θύμα από Ρωμά, οι οποίοι δυστυχώς τους κυνήγησε. Απλά το λέω ευτυχώς, γιατί ανέλαβε δράση η κοπέλα από μόνη της, αυτό θέλω να πω, και τραυματίστηκε πολύ άσχημα. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα παιδί αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι ένα περιστατικό. Έχουν γίνει πάρα πολλά παιδιά.
2: Εγώ δεν είπα τώρα τι.
1: Πέρα από αυτό, και μιλάμε για τραυματισμούς, πετάνε πέτρες στη γέφυρα, στην περιμετρική. Πετάνε πέτρες σε εκείνη τη γέφυρα που μιλάς εσύ.
2: Ήταν πέτρα-πέτρα. Δεν ήταν χαλικάκι.
1: Κοτρώνα.
2: Δεν ήταν χαλικάκι.
0: Πέτρα ήταν αυτό που έχω ακόμα στο αυτοκίνητο, είναι περίπου 7-8 κιλά. Είναι τεράστια.
2: Ναι, την είδα.
0: Έχει σπάσει.
2: Τη δημοσιεύσαμε.
0: Πέρα από το παράθυρο που έσπασε όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, έχει σπάσει το ταμπλό του αυτοκίνητου, το ραδιόφωνο, το air condition. Δηλαδή, ζημιά τελικά δεν είναι μόνο το τζάμι που και αυτό ήταν ένα κόστος να το φτιάξουμε.
1: Είναι και για το υπόλοιπο.
0: Τα είδαμε στην πορεία και δεν τα έχουμε φτιάξει.
1: Να το κάνω λίγο πιο. Έτσι, να γελάσουμε λίγο. Να το πιάσουμε το παιδάκι. Γιατί πάνε καλό σφαιροβόλο το παιδί αυτό που το κάνει.
2: Να το πάρετε στου
1: σωστοί.
0: Να
1: κάνουμε πρωταθλητή.
0: Θα είναι αθλητή έργα, γιατί είναι μικρό.
2: Τι εννοεί αθλητή? Υπάρχουν τέτοιε διαφάνειε.
0: Μέχρι και 35 χρόνων θεωρεί αθλητή έργα. Στίβου. Μετά γίνεσαι βετεράνο αθλητή ή διαχρονικό αθλητή.
1: Επειδή εγώ είμαι λίγο ακραίος στην άποψή μου, γιατί βλέπω ότι δεν μπορεί να βοηθήσει η παιδεία, δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν έχουν γονείς βασικά αυτά τα παιδιά.
2: Μπορεί να βοηθήσει η παιδεία.
1: Τώρα δεν μπορεί να βοηθήσει.
2: Αλλά ναι.
1: Επειδή αυτά τα παιδιά δεν έχουν γονείς, όπως εμείς μεγαλώσαμε με αγάπη, φροντίδα και να πάρουμε και πέντε πράγματα να τα δώσουμε στα παιδιά μας. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο, παιδιά, και το λέω, χημικός ευλογισμός. Δεν έχεις δικαίωματα αλληπορής, παιδιά.
2: Τώρα υπερβολικό αυτό.
1: Υπερβολικό.
2: Υπερβολικό.
1: Επειδή εγώ είμαι παιδοκεντρικός.
2: Υπερβολικό αυτό που λες.
1: Ωραία, θα το εξηγήσω.
2: Εγώ διαφωνώ.
1: Βεβαίως, εδώ είμαστε για να υπάρχει αντίλογος.
2: Εγώ διαφωνώ.
1: Όταν φέρνεις ένα παιδί σε

0: την κοινωνία, δεν την φέρνεις για απαλλαγή. Τον φέρνεις για να το μεγαλώσεις και να υπάρχει σε μια κοινωνία και να λειτουργεί.
1: Άρα,
0: σωστά.
1: Το σωστό είναι, πρέπει να επιμείνουμε.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Εφαρμογή των νόμων.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Ό,τι λέει ο νόμος, ό,τι λέει ο νόμος, εφαρμογή των νόμων, έλεγχη παραβατικότητας και επίθεση παιδείας, πολιτισμού.
0: Βεβαίως. Όλα αυτά μαζί θα γίνουν.
1: Είσαι Ελληνόπουλο. Πιστεύεις
0: σε ένα
1: Θεό,
0: πατέρα Παντοκράτορα.
1: Πιστεύεις στον Κολοκοτρώνη. Μιλάς ελληνικά. Λοιπόν, έτσι καταπολεμείται αυτό. Με πολύ μεγάλη έμφαση.
0: Ωραία.
1: Θέσουμε προσελητισμό. Να πω κι εγώ προσελητισμό. Μόνο έτσι. Δεν είναι οι άνθρωποι άλογα.
0: Όχι. Όταν όμως φέρεις ένα παιδί και υπάρχει πρόνοια που θα ελέγξει αν είσαι πραγματικός γονιός.
1: Κάναμε ζωντανή συζήτηση τώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, μπορεί να είμαι ακραίος, μπορεί να κάνω και λάθος, να με κρίνει ο κόσμος. Δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Εφαρμογή της νομιμότητας. Ό,τι λέει ο νόμος.
0: Γίνεται.
1: Όχι.
0: Οπότε τι πρέπει να κάνω?
1: Αυτό σου λέω, εφαρμογή της νομιμότητας.
0: Τι φταίει η Αντριάννα και εγώ, παραδείγματος χάρη. Τι φταίμε εμείς, δηλαδή. Εγώ που φέρνω τα παιδιά μου, εγώ δεν έχω παιδιά. Η Αντριάννα έχει. Και τα μεγαλώνει με αγάπη, να βρεθεί κάποιος δηλαδή να κάνει.
1: Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι.
0: Δεν εφαρμόζονται. Ωραία. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι.
2: Έλα,
1: δύο λεπτά έχουμε. Πάμε.
2: Θεωρώ ότι είναι και δική τους η ευθύνη η μεγαλύτερη, γιατί δεν θέλουν να ενταχθούν με τον υπόλοιπο ελληνικό.
0: Προνόμια και όχι υποχρεώσεις, παιδιά.
1: Όλα γίνονται.
2: Δεν γίνεται να ζουν όλες αυτές οι ομάδες με τα επιδόματα που παίρνουν από το κράτος, ενώ εγώ που έχω τρία παιδιά δεν δικαιούμαι να πάρω κάποια επιδόματα, γιατί τυχάνω να έχω μία επιχείρηση στο κέντρο.
1: Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν.
2: Τα γέννησα, πόνεσα, τα φροντίζω, τρέχω για αυτά, έχω τρέξει, συνεχίζω να τρέχω.
0: Φροντίζει να σέβονται τα διπλανά. Έτσι, παιδιά.
2: Πάνω απ' όλα, τον εαυτό τους.
0: Να πάμε ένα τελευταίο να πούμε για το παρελθόν πρωτάθλημα βετεράνων που έγινε στην Πάτρα με πολύ μεγάλη επιτυχία να πω. Εγώ είμαι βετεράνος πολλά χρόνια, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Η Αντριάννα, γενική γραμματέας του Σέβας Πάτρας, μαζί με τον Γιώργο Κατσαφλιάκα, μαζί με τον Σέβας στην Αθήνα, διοργάνωσαν αγώνες. Τι περιμένουμε, Αντριάννα, από εδώ και πέρα?
2: Νομίζω τα μηνύματα είναι πολύ θετικά και όμορφα. Πολλοί συναθλητές μας ανά την Ελλάδα εκφράστηκαν με μεγάλη θετικότητα για το αποτέλεσμα αυτών των αγώνων. Να δώσω και εγώ πολλά συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Κατσαφλιάκα. Το έτρεξε μόνος του στο μεγαλύτερο βαθμό. Βοήθησα όσο μπορούσα από τη θέση μου και το κρεβάτι μου το πρώτο διάστημα, αργότερα και εγώ έξω. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα από όλα που έχω μετάσχει από το 2016 μέχρι σήμερα. Αρτιότατο, οι κριτές μας έμπειροι, οι άνθρωποι έδειξαν το σεβασμό που εγώ απέτησα προς τους συνανθρώπους και μεγαλύτερους συναθλητές, οι οποίοι μιλάμε μέχρι και 92 χρονών και 96 μετήχαν σε αυτό το πρωτάθλημα. Ο δικός μας μεγαλύτερος πατρινός αθλητής ήταν 82 χρονών,
0: ο κύριος Μετζελόπουλος
2: Παναγιώτης, που έτρεξε 800 μέτρα. Και ενώ είμαι κριτής εκείνη τη στιγμή στο δίσκο, βλέπω το Σπύρο τον Κατσαφλιάκα να του ρίχνει νερό στον αφιένα, γιατί έτρεχε περίπου με 35 βαθμούς για να μπορέσει να τερματίσει. Ήταν τρομερή σκηνή αυτού που έβλεπα μέσα στο γήπεδο. Νομίζω να έρθουν όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να αθληθούν πρωτίστως, δεν είναι όλα πρωταθλητισμός, όμως μπορούν να βγουν από τον καναπέ, μπορούν να βγουν από την μελαγχολία του το τι είναι σε σύνταξη. Τι εννοώ? Ο μπαμπάς μου δούλευε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ολοκλήρωση για να πάμε σε
2: στο Δήμο, και την επομένη που βγήκε σε σύνταξη και δεν είχε αντικείμενο να απασχολεί το μυαλό του, γέρασε μέχρι που πέθανε. Αυτό, ναι. Να έχουν οι άνθρωποι αντικείμενο απασχόλησης και γρήγορη.
1: Κλείνουμε, γιατί είναι 9 η ώρα και πρέπει να πάμε σε δελτίο.
0: Μια τελευταία κουβέντα. Γρήγορη, παιδιά, να πάρουμε το βαλκανικό πρωτάθλημα βετεράνων και το επόμενο βαλκανικό πρωτάθλημα στην Πάτρα. Το έχουμε, μπορούμε να το κάνουμε, τέλος.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Θέλουμε και τη βοήθεια των αρχών γι' αυτό.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Καλημέρα στον Σπύρο Σκιαδαρέση, ο οποίος μας επισημαίνει, μας θυμίζει ότι και η αντιπολίτευση το έφερε το θέμα για το 1 εκατομμύριο για τους φοιτητές. Θα μας εξηγήσει για τον Μπου στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα πριν και μετά τους αγώνες έχει πιτόχυρα και μαλαματινά. Λοιπόν,
0: όντως.
1: Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Αδριάννα Φωτακοπούλου, Άγγελο Γιαναράκη, Διονύση Στεφανόπουλο, καλή σας μέρα, έρχεται Ριγόπουλος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί οι προσπάθειες των πυροσβεστών για να κατασβέσουν την μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τουλάχιστον έως τώρα τις πτήσεις των εναέριων μέσων. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη Σιτία και τη Λέσβο. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Ζέτα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, της Όρνε και της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, περιέγραφε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σημειώντας ότι το πύρινο μέτωπο ξεπερνά ακόμα και τα 15 χιλιόμετρα. Ενώ οι ισχυροί άνεμοι, όπως είπες και εσύ, δυσχερούν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 198 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 43 οχήματα. Να πούμε ότι από λεπτό σε λεπτό φτάνουν στο λιμάνι της Κρήτης το πλοίο από τον Πειραιά που έχουν φύγει με ενισχύσεις από την Αθήνα αλλά και την υπηρετική Ελλάδα. Ακτοπλοϊκός είναι 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα. Ενώ φτάνουν και άμα χρειαστεί θα φτάσουν επιπλέον ενισχύσεις στο νησί της Κρήτης. Να πούμε τώρα, όπως είπες και εσύ, Ζέτα, η φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο είναι οριστημένη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως και η φωτιά που είχε τεθεί νωρίτερα στη Σιτία. Είναι και αυτή οριστημένη. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι με ενημέρωση που ενημερώθηκαμε πριν λίγα λεπτά από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσες περιοχές ήταν στην κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς έχουν αναβαθμιστεί και πια είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, σε red code. Έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιοι δήμοι και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Μεταξύ των οποίων και η Αττική, Μιχάλη, σωστά.
2: Ακριβώς, Ζέτα. Είναι η Αττική, η Κρήτη που δοκιμάζεται ήδη, περιοχές της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Κλείνοντας, Ζέτα, σήμερα το μεσημέρι είναι και οι κηδείς των δύο πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους χτες στο Ρέθυμνο. Γι' αυτό το λόγο, στο νησί της Κρήτης μεταβαίνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για να παραστεί στις κηδείες.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη Λεγάκη. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος ως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Στη συνέχεια, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο άστεγος που εντόπισε τη σωρό, η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μία μέρα πριν από τις 18 του μήνα, οπότε και τη βρήκε. Σύμφωνα με τους γονείς της, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο, όπως είχε αρχικώς υποθεί. Φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής, όπου και αναζητείται βιολογικό υλικό, καθώς δεν ήταν του θύματος. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που γίνε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο γίνεται λόγος για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα κίνητα επέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες 2 ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Επίσης, να προχωρήσει η εταιρεία Ελληνικό Μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κτίρια. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Πρώτη είναι η ασφάλεια της ζωής, μετά η περιουσίας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και κάλεσε την Ελληνική Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Την απαλλαγή με συγχωρείται από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις θεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Έκρηξεις ακούστηκαν και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, που μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία ενόψη ΔΕΘ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 28 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, ο οποίος έβληξε προχθές Τρίτη τη νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμο, στο νομό Κουμαμότο. Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπως σήμερα φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Ο καιρός γενικά αίθιος, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
0: Pelop.gr.
9: ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ζωντανή ενημέρωση και σήμερα από τον Πελοπόννησος FM 103,9 και σε λίγο θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς με την Κιβωτό της Αγάπης, με αυτό το φιλανθρωπικό πυρήνα, με αυτό το εφαλτήριο αγάπης, το οποίο δυστυχώς βρίσκεται σε μια διακεκαυμένη ζώνη λουκέτου. Είναι πολλά τα προβλήματα οικονομικής φύσεως βέβαια, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια σοβούν σε αυτό το ίδρυμα το οποίο κρατάει θερμοπύλες της κοινωνίας. Ένα ίδρυμα το οποίο έρχεται να εκπληρώσει την αποστολή και του κράτους, που σε πολλές των περιπτώσεων δεν μπορεί να προφτάσει τα πάντα ή δεν μπορεί να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια Κιβωτό της Αγάπης η οποία παλεύει με αριθμούς, με δυσβάσταχτα οικονομικά μεγέθη. Υπάρχουν οφειλές σε φορείς, στο ΙΚΑ, στην ΔΕΗ. Υπάρχουν οφειλές που έρχονται από προηγούμενα χρόνια, που μετατίθενται, που έχουν τεθεί σε διακανονισμό. Αλλά υπάρχουν τα ανελαστικά έξοδα τα οποία δεν καλύπτονται. Δεν καλύπτονται από τη χαμηλή χρηματοδότηση του κράτους, από τα μειωμένα νοσήλια. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας για την Κιβωτό της Αγάπης. Χθες το θέμα συζητήθηκε και αναλύθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Γεωργία Ντάτσικα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας για να δούμε ακριβώς σε πραγματικές διαστάσεις ποιο είναι το πρόβλημα.

0: Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, παρέα με την αντιπεριφέρεια και την κυρία Γεωργία Ντάτση, κάτι ακριβώς συμβαίνει στην Κιβωτό της Αγάπης και πώς μπορούμε και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, να βοηθήσει στην μεγάλη προσπάθεια, τιτάνια προσπάθεια που πραγματοποιούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και οι εργαζόμενοι για την συνέχιση της λειτουργίας αυτής της σημαντικής μονάδας. Όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για όλη την Ελλάδα, καθώς τρόφιμοι υπάρχουν όχι από την Πάτρα μόνο ή την Αχαΐα ή τη Δυτική Ελλάδα, αλλά από όλη τη χώρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Θέλω, επειδή τελειώνει αυτή η εβδομάδα, τελειώνουν και εκπομπές μας δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι, θέλω να πάμε σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία ενός ιδιωτικού φορέα της Αχαϊκής Πολιτιστικής, που παρουσιάστηκε πριν μερικά χρόνια στην Πάτρα και που μας έχει συνηθίσει ήδη σε πολύ ζωντανές, πολύ ιδιαίτερες και πολύ ουσιαστικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εξωστρέφειας. Μία από αυτές τις κινήσεις είναι ένας διαγωνισμός φωτογραφίας που αναδεικνύει έναν κρυμμένο θησαυρό της Πάτρας, έναν ανεκμετάλλευτο θησαυρό που μπορεί να τον βλέπουμε αλλά να μην τον αξιοποιούμε, μπορεί να τον θαυμάζουμε αλλά ακόμα η Πάτρα δεν έχει μπει στη διαδικασία να το χρησιμοποιήσει ως οικονομικό εφαλτήριο. Μιλάμε για το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού. Βέβαια θα μου πείτε, σε μια πόλη που δεν έχει καν επισκέπτες, όχι τουρίστες, περιμένουμε να αξιοποιήσουμε το ηλιοβασίλεμα? Πρέπει να γίνουν μια σειρά από πολλά πράγματα, να ομονοήσουν πολλοί παράγοντες, να υπάρχει στρατηγική κατεύθυνση, έτσι ώστε να έχουμε και την εκμετάλλευση, την ανάδειξη του ηλιοβασιλέματος του Πατραϊκού. Έρχεται όμως η Αχαϊκή Πολιτιστική με μια πολύ ωραία πρόταση που συνοδεύεται μάλιστα και από βραβεία και χρηματικά για τους διακριθέντες. Πώς όμως θα συμμετάσχετε, θα μας τα πει η ίδια η εκπρόσωπος της Αχαϊκής Πολιτιστικής, που την έχουμε μαζί μας, να μας δώσει λοιπόν λεπτομέρειες για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο όλων των εκδηλώσεων που κάνει κατά καιρούς η Αχαϊκή Πολιτιστική. Αναστασία Δρακιώτου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Αχαϊκής Πολιτιστικής. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι ετοιμάσατε πάλι, για πείτε μας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Θα σας πω αμέσως, πολύ ωραία εισαγωγή μου κάνατε, ακριβώς. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού. Συγχρόνως θα κάνουμε πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας 2026. Mm-hmm. Θα σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Η Αχαϊκή Πολιτιστική προσκαλεί επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους να αποτυπώσουν μέσα από τη δική τους δημιουργική ματιά τη μοναδική ομορφιά του ηλιοβασιλέματος του Πατραϊκού κόλπου. Η θάλασσα, ο ορίζοντας και τα χρώματα του ουρανού καλούνται να γίνουν πηγή έμπνευσης για εικόνες που αναδεικνύουν τη μαγεία της ώρας του δειλινού. Η καλύτερη φωτογραφία λοιπόν θα αποτελέσει το σύμβολο της τουριστικής καμπάνιας του 27 για τον Πατραϊκό κόλπο και βεβαίως θα προβληθεί σε τουριστικά πρακτορία, σε ξενοδοχεία, σε εκθέσεις τουρισμού, διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κάθε διαθέσιμο μέσο, με σκοπό την ανάδειξη του Πατραϊκού κόλπου σαν τουριστικό προορισμό.
0: Uh-huh.
1: Συγκεκριμένα, ο νικητής θα λάβει ένα έπαθλο 500 ευρώ. Η καλύτερη βέβαια φωτογραφία θα επιλεγεί από επιτροπή, η οποία επιτροπή αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας και του τουρισμού, καθώς και από εκπροσώπους του τμήματος τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Και συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, είτε το τηλεφωνό τους. Και δηλώσεις συμμετοχής έχουμε μέχρι και σήμερα, Παρασκευή.
0: Μέχρι και αύριο.
1: Και αύριο, ναι, με συγχωρείτε, ναι. Μέχρι και αύριο Παρασκευή, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια γίνονται οι δηλώσεις συμμετοχής αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
0: Mm-hmm.
1: Θα θέλατε να το αναφέρουμε, τη διεύθυνση?
0: Να πούμε και τη διεύθυνση, αλλά θέλω να σημειώσω το εξής πριν πούμε τη διεύθυνση, ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επαγγελματίας ή έστω και φίλος φωτογραφίας με αυτόν τον επαγγελματικό οπλισμό.
1: Όχι.
0: Και τεξοπλισμό. Δηλαδή και ένας ο οποίος έχει ένα καλό κινητό, αλλά αυτά είναι, έχει έμπνευση, μπορεί και σήμερα να πάει σε μια ωραία γωνιά που θα φαίνεται, που θα αναδεικνύεται ο ήλιος καθώς τα δει, και να τραβήξει τη φωτογραφία η οποία μπορεί να κερδίσει και τις εντυπώσεις και τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μας το email λοιπόν που μπορεί να στείλει τις δικές του συμμετοχές κάποιος. Μία συμμετοχή θέλουμε. Μία φωτογραφία.
1: Συμμετοχή, ναι, ναι, μία συμμετοχή. Στο mail βέβαια θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας ηλιοβασίλεμα Πατραϊκού 2026.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: ωραία.
1: Mail μας
0: πείτε
1: είναι...
0: μας το email, ναι.
1: Art Sign με C E-N-E Sign Media @gmail.com.
0: Ωραία, πείτε το άλλη μία.
1: Art Sign Media @gmail.com.
0: Ωραία, έχετε και όμως και σελίδα στο Facebook, οπότε φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρχουν και πληροφορίες περισσότερες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, στο Αχαϊκή Πολιτιστική.
0: Άρα λοιπόν κάποιος που μας ακούει και ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στην σελίδα στο Facebook της Αχαϊκής Πολιτιστικής να πάρει περισσότερες λεπτομέρειες για όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνετε μια προσπάθεια λοιπόν για να μπούμε και στην ουσία, γιατί εσείς στοχεύετε πάντα στην εξωστρέφεια της πόλης και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι ίσως το δέλεαρ για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία επιτέλους να αναδείξουμε αυτό το ηλιοβασίλεμα που τόσοι εκφράζονται ευμενώς και εγκομιαστικά, και όμως η πόλη δεν το έχει αναδείξει ποτέ.
1: Ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε, το ξέρετε πάρα πολύ. Η πόλη δεν το έχει αναδείξει ποτέ, η πόλη δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Εγώ δεν ξέρω αν σας έχω αναφέρει, είμαι και από το Αίγιο. Αλλά επειδή είμαι πολύ κοντά στην Αχαϊκή Πολιτιστική και βλέπω τι ωραία και σοβαρή δουλειά γίνεται, βοηθάω όσο μπορώ. Μακάρι και η πόλη κάποια στιγμή να το δει αυτό. Θα ήθελα όμως, κύριε Ριγόπλου, να αναφέρω κιόλας ότι ο διαγωνισμός θα γίνει, είπαμε, την Κυριακή 2 Οκτώου στο Μονοδένδρη, μπροστά από το εστιατόριο του Πινακοθήκη. Και η προσέλευση μπορεί να γίνεται από τις 7 η ώρα, ώστε κάποιος μπορεί να έρθει, μπορεί να βγάλει κάποια φωτογραφία, μπορεί να καθίσει λίγο στο χώρο. Και βέβαια, όπως πάντα άλλωστε, που η Ιόνια Ορχήστρα είναι δίπλα σε όλα, η βραδιά θα πλαισιωθεί με μουσική και τραγούδια από την Ιόνια Ορχήστρα. Και βέβαια μεσογειακές γαστρονομικές προτάσεις από τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του εστιατορίου Πινακοθήκη.
0: Όλα αυτά αύριο?
1: Κυριακή.
0: Α, την Κυριακή αυτά. Τι ώρα?
1: Την Κυριακή στις 7 η ώρα αρχίζει η προσέλευση των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν ή που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το ωραίο event, είτε με τη φωτογραφία, είτε να απολαύσουν την Ιόνια Ορχήστρα, είτε να απολαύσουν ένα ωραίο γεύμα από την Πινακοθήκη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ
1: Κυριακή,
0: ωραία πρόταση.
1: Κυριακή απόγευμα.
0: Κυριακή απόγευμα στις 7 η ώρα. Και έως και αύριο μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στο διαγωνισμό αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες στην σελίδα της Αχαϊκής Πολιτιστικής,
1: ναι,
0: στο Facebook.
1: Κύριε
0: Βρυκιώτου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και πάντα να έχετε την ευκαιρία και τη δύναμη να βγάζετε την Πάτρα μας έξω από το καβούκι της.
1: Αυτό και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ριγόπουλε, που μας βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε όλους τους πατρινούς και όχι μόνο να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθειά μας, ώστε και εμείς να δυναμώνουμε και να συνεχίζουμε και να προχωράμε.
0: Ευχαριστούμε
1: και άλλωστε, πολύ.
0: Πολύ
1: ωραία
0: καλή
1: η βραδιά.
0: Σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, σήμερα με την εφημερίδα Πελοπόννησο και στην πλήρη έκδοση, δηλαδή αυτή των 2 ευρώ, μπορείτε να πάρετε να διαβάσετε και να κρατήσετε στη βιβλιοθήκη σας το νέο τεύχος του περιοδικού Trip. Ένα περιοδικό το οποίο στάζει πραγματικά καλοκαιρινή αρμύρα, μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει θάλασσα. Μιλάμε για το καλοκαιρινό τεύχος του Trip, το περιοδικό της Πελοποννήσου, το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε σήμερα στην τιμή των 2 ευρώ με την πλήρη έκδοση της εφημερίδας Πελοπόννησος. Βέβαια, αν σήμερα δεν τα καταφέρετε, δεν προλάβετε, το περιοδικό παραμένει αυτοτελές στα περίπτερα, στα κέντρα τύπου και τις επόμενες εβδομάδες. Τρίπ λοιπόν, μια πλήρης καλοκαιρινή έκδοση, μια πολυθεματική έκδοση με πολλά ρεπορτάζ, αναφορές, αφιερώματα, συνεντεύξεις, μόδα και ό,τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε το καλοκαίρι μας ξεχωριστό, πολύχρωμο και ιδιαίτερο. Για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 19χρονο να έχει διακομιστεί από την ηλία με ύποπτα συμπτώματα μηνυγκίτιδας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Πύργου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου υποβάλλεται σε εξειδικευμένο έλεγχο για να διαπιστωθεί η αιτία της κατάστασής του. Μιλάμε για ένα 19χρονο που έχει εμφανίσει συμπτώματα που δημιούργησαν υποψίες για πιθανή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Σύλληψη τεράστια έχει προκαλέσει στην Πάτρα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου η ευνίδη απώλεια ενός 37χρονου πολύ αγαπητού μέλους της τοπικής κοινωνίας, του Γιάννη Πατούχα, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Ένας χαμός που σκόρπισε πένθος, θλίψη στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του, στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιάννης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Όσοι το γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν καλοσυνάτο, ευγενικό, χαμογελαστό άνθρωπο, που είχε κερδίσει την εκτίμηση όλων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, στις 10.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, στο κημητήριο Αγίου Βασιλείου, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Τον εκλειπώντα αποχαιρετούν ο πατέρας του Νικόλαος Πατούχας, τα αδέρφια του Κωνσταντίνος Πατούχας, Δήμητρα και Δημήτριος Ρήγας, Ελισάβετ και Ευάγγελος Δαγιά μας, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς.

0: Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε ενδιαφέροντα μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται με την Κιβωτό της Αγάπης. Σε λίγο μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103.9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
7: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, δεύτερο μέρος εκπομπής, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, πως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την Κύβωτο της Αγάπης, μία από τις σημαντικότερες δομές κοινωνικής φροντίδας της Πάτρας αλλά και της περιοχής, που ως γνωστόν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από προβλήματα, βρίσκεται σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της. Τα σοβαρά οικονομικά θέματα, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές νοσηλείων, η αγωνία για τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος έχουν προκαλέσει έντονο και προβληματισμό αλλά και σκεπτικισμό, καθώς μιλάμε για μια μονάδα η οποία φιλοξενεί και φροντίζει ανθρώπους με βαριές αναπηρίες που έχουν απόλυτη ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για να μην βρεθεί η δομή σε αντίέξοδο, ποιος είναι ο ρόλος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ποιες λύσεις μπορούν να δοθούν? Θα είναι μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, κυρία Γεωργία Ντάτσικα, για την οποία μάλιστα πρέπει να πούμε ότι έγινε ιδιαίτερα εγκομιαστική μνήμα κατά την τελευταία σύσκεψη, ανοιχτή σύσκεψη που προκάλεσε το Διοικητικό Συμβουλίο της Κυβωτού της Αγάπης, καθώς επισημάνθηκε ότι με ενέργειες της κυρίας Ντάτσικα και της περιφέρειας εξασφαλίστηκαν από την πολιτεία και την κυβέρνηση επιπλέον οικονομικά κονδύλια τα οποία έχουν κρατήσει όρθια την δομή, την Κυβωτό της Αγάπης. Όμως εμείς εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της Κυβωτού της Αγάπης, γιατί ακούγονται πολλά ότι είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο. Είναι πράγματι έτσι? Είναι υπερβολές αυτά? Ποιο είναι το πλάνο? Κυρία Ντάτσικα είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη συγκεκριμένη δομή, την Κυβωτό της Αγάπης. Όμως δεν βρίσκεται και στο σημείο αυτό που αφήνεται να αιωρείται ότι θα κλείσει, τα παιδιά θα μεταφερθούν σε άλλες δομές και όλα αυτά. Η περιφέρεια...
0: Όταν λέτε αφήνεται, εννοείτε το αφήνεται με αλφαγιώτα.
1: Εννοείται, όχι.
0: Ναι, ναι. Να το διευκρινίσουμε.
1: Εννοείται, ναι. Γιατί το τελευταίο καιρό, και καλό είναι να γίνεται όλο αυτό που γίνεται, πιστέψτε με, γιατί έτσι μπορούμε και εμείς και μας βοηθάνε οι ενέργειες αυτές των συμπολιτών μας ή όποιων άλλων φορέων δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη δομή, να πιέσουμε περισσότερο την κυβέρνηση, την πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να σκύψει σοβαρά σε αυτό το πρόβλημα που έχει η συγκεκριμένη δομή. Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι προτεραιότητά μας οι ευάλωτες συμπολίτες μας, τα άτομα με αναπηρία, οι συγκεκριμένες δομές τις οποίες αδειοδοτούμε, εποπτεύουμε και χρηματοδοτούμε στην περιφέρειά μας και στην περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας, γιατί δημιουργήθηκε και κάποιο πρόβλημα και με την άλλη δομή, με τα άτομα με αναπηρία, τη Μέριμνα. Όπως θα μάθατε χθες, είχαμε περιφερειακό συμβούλιο για τις δύο αυτές δομές. Η αγωνία των εργαζομένων και πιστέψτε με όλης της πατραϊκής κοινωνίας αναγνωρίζεται και από εμάς. Είμαστε δίπλα ως περιφέρεια και εγώ σαν περιφερειάρχη στα προβλήματα που βιώνουν οι συγκεκριμένες δομές. Ας μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη Κυβωτό της Αγάπης, η οποία αυτή τη στιγμή φέρει ένα χρέος αρκετά δυσβάστακτο, το οποίο αφορούν παθογένειες πολλών ετών. Κάτι το οποίο εμείς ως περιφέρεια, από την πρώτη στιγμή βεβαίως και εγώ με την ανάλυση των καθηκόντων μου, έστησα πάνω στα σοβαρά προβλήματα και λειτουργικότητες και το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, και βρισκόμαστε σε σημεία να δοθούν λύσεις οριστικές, και αυτές δεν αφορούν τις υποχρεώσεις για την ευθύνη που έχει η περιφέρεια απέναντι σε αυτή τη δομή.
0: Ακούω λοιπόν κάτι πολύ αισιόδοξο. Μιλάμε για μόνιμη λύση. Για πείτε μας, γιατί έχει τεράστια σημασία. Για πείτε μας.
1: Το 2024 προβήκαμε σε μία πιστοποίηση συγκεκριμένη δομή, η οποία είχε έλλειμμα περίπου 8 χρόνων, 9, και δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο. Αμέσως το 2025 χρηματοδοτήθηκε με 50.000 ευρώ. Και σήμερα που μιλάμε έχουμε εισηγηθεί 117.000 ευρώ για το έτος που διανύουμε. Όσο αφορά τα οικονομικά της, είναι κάτι το οποίο πιέζουμε Το χρέος μιλάμε, μιλάμε για το χρέος, πιέζουμε και θα πιέσουμε και το Υπουργείο και οι λύσεις, όπως πήραμε και την απόφαση χθες από το Υπουργείο, θα πρέπει να είναι οριστικές. Και όταν μιλάμε για οριστικές, η συγκεκριμένη δομή έχει να αυξηθεί το νοσήλιο της από το 2014. Οπότε η αύξηση του νοσηλίου στους ωφελούμενους, τα άτομα με αναπηρία, γιατί εκεί μιλάμε για παιδιά ανήλικα, παιδιά τα οποία βρίσκονται καθυλωμένα στα κρεβάτια, υπάρχουν όμως και κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν με την κανονικότητα, με τους ανθρώπους, μπορούν να έχουν και πρόσβαση ακόμη και στα σχολεία και στην εκπαίδευση. Σε αυτά τα παιδιά που έχουν όλα ίσα δικαιώματα με όλους εμάς, θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία και την δυνατότητα να συνεχίσουν και να είναι και αυτοί ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία. Προσπαθούμε και θα πιέσουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, θα πιέσουμε και με το υπόμνημα που στείλαμε χθες το ψήφισμα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, και εγώ προσωπικά και με τις συναντήσεις που θα κάνουμε εκ νέου με τους αρμόδιους στο Υπουργείο, να αυξήσουν το νοσήλιο ώστε να τους δώσει μια οριστική λύση. Το όσο αφορά για το χρέος, έχει ζητηθεί από το Υπουργείο και είναι μια εκκρεμότητα εκ μέρους της Κιβωτού, μια οικονομική έκθεση η οποία θα μιλάει για την βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δομής. Και μας έχουν καταθέσει και μας έχουν αναφέρει ότι δεν τους ενδιαφέρει αν είναι θετική ή αρνητική. Προφανώς θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως ένα στοιχείο και το Υπουργείο το συγκεκριμένο προς το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μπορέσουν να εκταμιεύσουν κάποιο ποσό να τους ρίξουν σε αυτό το χρέος που έχουν. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα, τα 17 ανήλικα παιδιά που πιέζει το Υπουργείο να αποχωρήσουν από τη συγκεκριμένη δομή και να μεταφερθούν σε άλλες δομές ανά την Ελλάδα με ανήλικα παιδιά, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση και εμείς προσωπικά θα καταβάλουμε όλες μας τις προσπάθειες και τις δυνάμεις ως περιφέρεια τα παιδιά αυτά να μην φύγουν από το χώρο ή έστω από την πόλη μας. Το συγκεκριμένη δομή Κιβωτός της Αγάπης έχει ένα κληροδότημα το οποίο είναι το Αντωνοπούλιο και θα προσπαθήσουμε, ήδη κάνουμε τις επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να το κάνουμε μόνιμη στέγη στη συγκεκριμένα τη ΣΥΔ όπως λέγονται, όπου εκεί τα παιδιά θα βρουν στέγη για το υπόλοιπο της ζωής τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι θετικά από ό,τι βλέπω, γιατί ο στόχος της περιφέρειας είναι να προσπαθήσει να δοθεί μόνιμη λύση. Και είναι καταλυτικός ο ρόλος της περιφέρειας από ό,τι βλέπω. Αλλά επιτρέψατε μου να πω και ο δικός σας κάτι που, όπως είπα, επισημάνθηκε σε αυτή τη σύσκεψη, την ανοιχτή σύσκεψη. Όμως θέλω να μείνουμε λίγο, κυρία Ντάτσικα, σε αυτή τη σύσκεψη, διότι εκεί είχαμε και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, κομμάτων της αντιπολίτευσης, φορέων, κάποιων πρώην ή νυν αυτοδιοικητικών, οι οποίοι εξαπέλυσαν βολές για την λειτουργία αυτής της δομής, για την προβληματική λειτουργία. Εκεί λοιπόν πήρατε το λόγο και αντιστρέψατε τα ερωτήματα. Θέλετε λίγο να μας επισημάνατε τι ακριβώς θα έπρεπε να έχουν συνυπολογίσει όλοι αυτοί που μίλησαν?
1: Κύριε Ριγόπουλε, εγώ αυτό που με χαρακτηρίζει σε όλη μου την πορεία, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε θα ήθελα να υπάρξω ως επαγγελματίας πολιτικός. Αν ασχολούμαι με τα κοινά, το κάνω με χαρά και αγάπη για τον συνάνθρωπό μου. Και πάντα εκτιμώ, χωρίς να περιευτολογώ, ότι το έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια με εντυμότητα, με διαφάνεια, με μαχητικότητα και με σεβασμό απέναντι σε κάθε πρόβλημα του συμπολίτη μου, είτε αυτός προέρχεται από το οποιοδήποτε πολιτική παράταξη. Δεν κοίταξα ποτέ τους ανθρώπους με πολιτικές πινακίδες, αν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΚΚ, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Για μένα είναι άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος έρχεται και μου ζητάει μια βοήθεια, δεν την κοστολογώ με το τι ψήφο θα πάρω όταν θα συμμετάσχω σε κάποια εκλογική αναμέτρηση ή σε ποια παράταξη ανήκει. Κάποιοι θέλουν να εργαλειοποιήσουν πολιτικά το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει αυτή η δομή με τα παιδιά με αναπηρία, γιατί όπως έχω πει και λέω καθημερινά, τα παιδιά αυτά είναι παιδιά φίλων μας, συγγενών μας. Μπορεί να αύριο το πρωί να είναι και τα δικά μας παιδιά, γιατί κανένας, μπορεί ακόμη και εμείς οι ίδιοι, κανένας δεν έχει υπογράψει για την υγεία του, για πάντα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι πάντες. Θέλουν να δώσουν την ευθύνη την κυβερνών παράταξη στην εξουσία που αυτή τη στιγμή ασκεί πολιτική εξουσία. Εγώ αυτό δεν το προστολογώ και δεν το αναλύω. Γιατί όλοι αυτοί που σήμερα θέλουν να στηρίξουν τη συγκεκριμένη δομή έχουν ασκήσει πολιτική εξουσία ανά τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε έχουν ευθύνη διαχρονικά όλες οι πολιτικές παρατάξεις που έχουν ασκήσει εξουσία. Και υπήρχαν και εκπρόσωποι από τον νομό μας, οι οποίοι μας εκπροσωπούσαν κάθε φορά στο κυβερνών κόμμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι είτε μια ευθύνη στην κυβερνούσα παράταξη και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία ευθύνη, γιατί η συγκεκριμένη δομή έχει ιδρυθεί από το 1976 και το χρέος της 500.000 περίπου που αναλογεί δεν δημιουργήθηκε μέσα στα 7 χρόνια που κυβερνεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και με την παράταξη του Πενεκτάρου Φαρμάκη, που από την πρώτη στιγμή, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει βάλει κορονίδα την κοινωνική πολιτική, τα άτομα με αναπηρία, και είμαστε καθημερινά δίπλα στα προβλήματα των συμπολιτών μας και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, με ένα και μόνο στόχο, κανένας πολίτης να μην μείνει μόνος του σε αυτή την περιφέρεια.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι κάποιοι νυν βουλευτές, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι κάποιοι εξ αυτών είχαν διατελέσει και υπουργοί, αλλά και κάποιοι εκπρόσωποι αιρετών ή κάποιοι αυτοδιοικητικοί, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το πραγματικό πρόβλημα της δομής, της κυβωτού της αγάπης, για ψηφοθυρικούς λόγους.
1: Δεν θα ήθελα να φτάσω να το κατηγοριοποιήσω έτσι, αλλά θα πρέπει κάποιοι να δουν τον εαυτό τους όταν κυβερνούσαν, τι έκαναν για αυτή την δομή. Ήταν στην εξουσία. Ας δεν τους βάζουμε όλους ένα σακί.
0: Μάλιστα. Πάντως για να μείνουμε λοιπόν...
1: τώρα είναι να σκύψουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να πιέσουμε το Υπουργείο και την Πολιτεία, αυτή που υπάρχει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη, και πάντα έτσι γίνεται, να δώσουμε οριστικές λύσεις για τις δομές με παιδιά και άτομα με αναπηρία.
0: Άρα λοιπόν τώρα για να κλείσουμε, κυρία Ντάτσικα, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα και συμπέρασμα. Η δομή αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινδυνεύει με λουκέτο?
1: Όχι βέβαια, δεν κινδυνεύει. Δεν βρισκόμαστε σε αυτή την οριακή κατάσταση. Η δομή θα χρηματοδοτηθεί με 117.000 ευρώ από την περιφέρεια, 135% από την προηγούμενη χρονιά. Βρισκόμαστε σε συνεχείς συναντήσεις και πιέσεις με το Υπουργείο και εμείς ως περιφέρεια, και με το υπόμνημα που θα κατατεθεί χθες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τις παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου, και εκτιμώ ότι θα σκύψει και η πολιτεία σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που βιώνει σήμερα αυτή η δομή και θα βρεθεί λύση.
0: Η αρμόδια υπουργός σας ακούει?
1: Θα μας ακούσει, θέλει δεν θέλει. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι παιδιά μας αυτά, κύριε Ριγόπουλε, και είναι και παιδιά και της αρμόδιας υπουργού.
0: Εμένα μ' αρέσει και το πω δημόσια το γεγονός ότι μιλάμε για τη Γεωργία Ντάτσικα, που δεν κρύβει ότι είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν χρειάζεται θα αποδώσει ευθύνες εκεί που πραγματικά αναλογούν, και βεβαίως δεν θα χρησιμοποιήσει πλαστικό, ξύλινο πολιτικό λόγο για να εξοραίσει τις καταστάσεις.
1: Σε καμία
0: ακούσατε
1: περίπτωση, και ειδικά όταν
0: είπε,
1: αφορούν
0: θα ακούσει, θα αναγκαστεί να ακούσει η αρμόδια υπουργός, είπε. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα αποφασιστικότητας της Γεωργίας Ντάτσικα, που αντανακλά βέβαια και την πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Κυρία Ντάτσικα, ευχαριστώ
1: καλά
0: πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: να ευχηθώ
1: εγώ
0: σύντομα να έχουμε εγώ τα ευχάριστα νέα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αμήν, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

διαφαίνεται, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, του Δήμου Πατρέων να παραχωρήσει χώρους για να στεγαστούν οι δημοτικές παρατάξεις, αν και ήταν υποχρέωσή της από την έναρξη της πρώτης θητείας της. Μιλάμε για 12 χρόνια που είναι ανέστιες οι παρατάξεις. Αν και είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να παραχωρεί χώρους, γραφεία δηλαδή, στην εκάστοτε αντιπολιτευόμενη παράταξη, μετά από 12 χρόνια λοιπόν, λέγεται ότι ο Δήμος Πατρέων θα παραχωρήσει χώρους για να στεγαστούν οι δημοτικές παρατάξεις, πιθανότατα στο νέο Δημαρχείο. Και είναι μια θετική εξέλιξη, μόνο που καθυστέρησε κάπως. 12 χρόνια, δεν το λες και κάπως.

Είχαμε χθες πύρινη ανακοίνωση καταπέλτη της Δημοτικής Αρχής κατά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ψήφισαν την αποζημίωση 300.000 ευρώ για διάνοιξη δρόμου στη Ροδινή, ενώ μάλιστα η παράταξη Ψωμά κατήγγειλε τη Δημοτική Αρχή ότι πίσω από τη μίσθωση του ακινήτου της ΓΕΟΣΕ στο σταθμό του Αγίου Διονυσίου κρύβεται το πάγωμα της γραμμής προς την Πάτρα. Οι κάτοικοι της οδού Σωτηριάδου, ξέρετε, είναι η οδός που ανεβαίνει προς το αρχαίο 2 και που ήδη το 80% αυτής της οδού έχει καταληφθεί από την επέκταση του Ρωμαϊκού Οδείου και έχουν απομείνει για τους κατοίκους της Σωτηριάδου, απέναντι δηλαδή από την πλάγια μεριά του αρχαίου οδείου, έχουν απομείνει περίπου 60 εκατοστά διάδρομος. Οι κάτοικοι λοιπόν, όπως αποκαλύπτει σήμερα η Πελοπόννησος και παρουσιάζει και το έγγραφο, προσφεύγουν στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ελλάδος. Παράλληλα βέβαια με τη δικαστική κίνηση που έχει γίνει το δικαστήριο, αναμένουμε όλη την απόφαση, καθώς οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μεγάλα προβλήματα, κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκτακτης ανάγκης να φύγουν από τα σπίτια τους και φυσικά δεν μπορούν ούτε να μετακόμιση να κάνουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται εκεί στο κέντρο, ας το πούμε, της οδού αυτής, κατηλημένης κατά το μεγαλύτερο μέρος της οδού, δεν μπορεί να περάσει, να σταθεί κάποιο φορτηγό. Ούτε φυσικά μπορεί να γίνουν εργασίες ανακαίνησης, ελοχρωματισμών κτλ. Πάνε λοιπόν και στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ελλάδος, ο οποίος έχει αντιπαρατεθεί στο παρελθόν με την Υπουργό Πολιτισμού και αναλαμβάνει σε εισαγωγικά τέτοιες δύσκολες αποστολές, εφόσον φυσικά εγκρίνει την περίπτωση. Πάντως, σε ό,τι αφορά τώρα το αρχαίο 2 και την οδό Σωτηριάδου που επεκτάθηκε, εκεί λοιπόν έχουμε μια δεύτερη είσοδο για το αρχαίο 2, που έχουμε και τις σχετικές πινακίδες. Εκεί λοιπόν αυτή η πύλη έχει καταληφθεί, καταλαμβάνεται μάλλον μονίμως, από δίκυκλα τα οποία σταθμεύουν. Ο σκοπός ήταν λοιπόν να κάνουμε ανάπλαση στο αρχαίο 2, δημιουργώντας έναν ακόμα χώρο στάθμευσης για τα δίκυκλα, ή να αναδείξουμε το αρχαίο 2. Βέβαια μας λένε ότι εκτός από τα δίκυκλα εκεί σταθμεύουν και αυτοκίνητα, τα οποία είναι των υπαλλήλων της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι όταν πρόκειται για ανάπλαση ενός αρχαιολογικού χώρου, δεν μπορεί να συνδυαστεί και με χώρο στάθμευσης. Ή κάνω λάθος?

κατάφεραν και άρπαξαν 150.000 ευρώ από εύπιστους πατρινούς και αρχαιούς. Μιλάμε για δύο σοβαρές περιπτώσεις με συνολικό όφελος των δραστών να ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Με τους δράστες βέβαια να χρησιμοποιούν ολοένα και πιο πιστικές μεθόδους. Έχουμε καταγγελίες για τον τζάμπο της Πάτρας, φίλες και φίλοι, αναφορές του εργατικού κέντρου για τις συνθήκες εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας στον τζάμπο. Είχαμε συνέντευξη τύπου εχθές. Μιλάμε για σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και τη συνολική διαχείριση του εμπορικού κέντρου Βέσο Μάρη από τη διοίκηση της τζάμπο. Αυτά σε κοινή συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν χθες το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε εμπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών Αχαΐας και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Πλήρες ρεπορτάζ στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος, όμως η αλήθεια είναι ότι πολλά έχουν ακουστεί για τις συνθήκες εργασίας στο τζάμπο της Πάτρας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Διονύς Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολλές ευχές για καλή σας ημέρα. Αύριο, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και του καλοκαιριού, στις 9 εδώ, από την ίδια συχνότητα. Γεια σας.

Έχουμε νέα διαδικτυακή απάτη με κρυπτονομίσματα, καθώς οι κατά φαντασίαν βέβαια επενδυτές, επιτίδη ήταν αυτοί, οι οποίοι προσποιούνται τους επενδυτές,

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο. Η κατάσταση δεν ευνοεί τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο που μίλησε στην ΕΡΤ, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά και το έργο των επίγειων επιχειρήσεων. Όπως είπε το βράδυ, πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας. Ο κ. Τσαπάκος, ωστόσο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των οικισμών, επισημένοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η περιοχή που να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς οι αναγκαίες εκενώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν δροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει και εθελοντές πολίτες. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Τώρα, στο μέτωπο της Λέσβου, συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και νέες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν ασταμάτητα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Εύβοια, τη Λακωνία και την Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Κοιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 μάλιστα και στην Αττική. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρεώσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν το όχημά τους εγκλωβίστηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό μετά την διακοπή λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Το κινητό στη συνέχεια τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο άστεγος που εντόπισε τη σωρό της, η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μια μέρα πριν από τις 18 του μηνός, οπότε και την βρήκε. Σύμφωνα με τις γονείς της άτυχης γυναίκας που ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι Κύπρου, όπως είχε αρχικά υποθεί, φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής, όπου και αναζητείται βιολογικό υλικό, καθώς δεν ανήκε στο θύμα. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουμάν. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι μετά τη συνεδρίωση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα. Να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του συνήγκη την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που έλαβαν τον λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Πρώτα η ασφάλεια της ζωής, μετά οι περιουσίες, τόνισε, και κάλεσε την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφαλείας, σημείωσε ο κ. Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησε να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση, ενώ αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κες, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 28 ανέβηκαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές στην νοτιοανατολική Ιαπωνία. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν, ελπίζοντας να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα. Και να πάμε στον καιρό. Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από σήμερα, φτάνοντας πρόσχερα και τα 9 μποφόρ. Έθριο σήμερα ο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλησπέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πελοπόννησος FM 103,9 είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται και στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου. Μέχρι τις 11 κοντά σας για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας σε μια ημέρα που ξεκίνησε πολύ δύσκολα λόγω των συνοπιών και των ανθρώπινων απολειών συνεπία των πυρκαγιών που μένονται τις τελευταίες ώρες. Φυσικά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε χωρίς το φρέσκο γάλα πρώτο, μαζί μας και σήμερα, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Δύσκολες ώρες λοιπόν, όπως λέγαμε, στην έναρξη της εκπομπής μας και για την πυροσβεστική αλλά και για τη χώρα γενικότερα. Λόγω των ανθρώπινων απολειών και των τεράστιων καταστροφών από τα πύρινα μέτωπα, πρόκειται για μια πραγματικά εφιαλτική κατάσταση και οι ώρες που πέρασαν, κυρίως για την Κρήτη, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. Στο Ρέθυμνο ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης 5 έτους υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό τους όχημα. Μέσα στους πυκνούς καπνούς έχασαν τον προσανατολισμό τους και βρήκαν τραγικό θάνατο στην ώρα της μάχης με τις φλόγες. Την ίδια ώρα στο Γήθιο ένας ακόμα πυροσβέστης, ο 27χρονος αξιωματικός Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, υποδιοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Γηθίου και καταγόμενος από το Αγρίνιο, κατέρευσε από παθολογικά αίτια από ό,τι δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και εντοπίστηκε νεκρός. Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την τοπική κοινωνία του Αγρίνιου όσο και το πυροσβεστικό σώμα, και στο Ρέθυμνο, εκεί που επικεντρώνεται η όλη προσπάθεια της πυρόσβεσης, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Πάνω από 190 πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη, ενώ επιστρατεύθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα της περιφέρειας Κρήτης. Οι άνεμοι έφτασαν ακόμα και τα 10-11 μποφόρ, με ρηπές που άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό, κυρίες και κύριοι, ότι τα ελικόπτερα απογειώθηκαν σήμερα το πρωί, όμως δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τις εστίες λόγω των θυελωδών ανέμων. Και η νύχτα από πολλούς χαρακτηρίστηκε εφιαλτική. Πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις προληπτικής εκένωσης των τελευταίων ετών. Περίπου 8.000 άτομα, κάτοικοι και επισκέπτες, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από χωριά και οικισμούς που κινδύνευαν άμεσα, και οι ζημιές θεωρούνται εκτεταμένες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν. Δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή, καθώς προτεραιότητα παραμένει η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στη Σιτία η κατάσταση δείχνει να είναι καλύτερη. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή. Δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένες ζώνες και οι αρχές εκφράζουν αισιοδοξία ότι με τη συνδρομή των εναέριων μέσων, όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στη Λέσβο η πυρκαγιά στο Πλωμάρι δεν παρουσιάζει σήμερα το πρωί πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Η Κρήτη εξακολουθεί και σήμερα να βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, όχι μόνο η Κρήτη βέβαια και άλλες ακόμα περιοχές. Παράλληλα, εκτάκτως στο νησί μεταβαίνει ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Και σήμερα συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες αποχαιρετούν τους δύο πυροσβέστες
που κάηκαν, τον Παντελή Διαμαντάκη και τον Μανώλη Στρατιδάκη στις κηδείες τους, ενώ το πυροσβεστικό σώμα σε ολόκληρη τη χώρα τιμά τη μνήμη των τριών στελεχών του που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Μένοντας στα πύρινα μέτωπα, να σας πούμε ότι η αίσθηση έχει προκαλέσει και η είδηση ότι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο το μεσημέρι της Τρίτης συνελήφθησαν σήμερα ο Δήμαρχος του νησιού, ο Αντιδήμαρχος, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χυτά είχε διαμορφωθεί μία ανεξέλεγκτη χώματερή, για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυταναφλέξη των σκουπιδιών ή από κάποια εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στα μπάζα. Να πούμε ότι η συλλογή των στοιχείων αυτών οδήγησε την αρμόδια εισαγγελική αρχή να δώσει την εντολή των τεσσάρων συλλήψεων για εμπρισμό κατ' ενδεχόμενο δόλο από βαριά αμέλεια προφανώς, και στους συλληφθέντες από την Πάρο επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Και μεταξύ όλων αυτών, κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά, με βάση τα στοιχεία που έδωσε η πυροσβεστική, 624 διοικητικά πρόστιμα κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ το συνολικό ύψος, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 είναι από αμέλεια και 28 για εμπρισμούς από πρόθεση. Οπότε, και επειδή έχουμε ακόμα μπροστά μας καλοκαίρι, ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πέρα από αυτό το κίνδυνο που διατρέχετε να μπλέξετε με την πυροσβεστική και με τις δικαστικές αρχές, προφανώς υπάρχει και προέχει η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και φυσικά των περιουσιών και των ανθρώπινων ζώων.

Και σε λίγη ώρα, σε βαριά ατμόσφαιρα λόγω της, αυτών των εξελίξεων στα πυροσβεστικά μέτωπα, συνεδριάζει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για αυτή την σεζόν. Ως προς τα πολιτικά μηνύματα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μια σύνοψη της πολιτικής περίοδου, αλλά και να επιχειρήσει μια γέφυρα προς τις ημέρες μετά το 15 Αύγουστο, που θα σημάνουν και την επανεκκίνηση της λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία προφανώς και έχει στραμμένα τα βλέμματά της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός, όπως τουλάχιστον δηλώνει και διατυπώνει με κάθε ευκαιρία στις δημόσιες παρεμβάσεις του, έχει πάρει τις αποφάσεις του για εξάντληση της τετραετίας και με αυτό το γνώμονα ξεδιπλώνεται πλέον ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Είναι προφανές ότι υπάρχει η πρόθεση και το σχέδιο να αξιοποιηθεί ο διαθέσιμος χρόνος προκειμένου να απευθυνθεί σε κρίσιμα για τη Νέα Δημοκρατία κοινά ο Πρωθυπουργός, κάτι που γίνεται με τον σχεδιασμό του πακέτου της ΔΕΘ, ενώ παράλληλα υπάρχει και η απέναντι πλευρά, η πλευρά της αντιπολίτευσης και των νέων κομμάτων που έχουν βγει στο προσκήνιο και στα οποία θα πρέπει να καταστρωθεί στρατηγική εκ μέρους του Μαξίμου. Παράλληλα είναι εμφανές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινάει την 1η Ιουλίου του 2027 θα αποτελέσει ένα από τα βασικά διακυβεύματα των επόμενων εκλογών, και αυτό γιατί δεν θα είναι μια τυπική προεδρία όπως αναφέρει το πολιτικό ρεπορτάζ, θα είναι μια σημαντική γιατί θα οδηγήσει στην διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και δεδομένων των συνθήκων και των όσων ξέρουμε, των εξελίξεων, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε, απλά αυτό το διάστημα βλέπουμε την ολοκλήρωση των διαφόρων προγραμμάτων, η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση θα πρέπει να συγκροτήσει ένα αφήγημα με σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο και περιεχόμενο για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να το θέσει και ενώπιον της κρίσης των πολιτών. Με δεδομένο λοιπόν ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησης ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για διακοπές τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει και τις αναμενόμενες συστάσεις για φιδό, αυτοσυγκράτηση και κυρίως για εγρήγορση και ετοιμότητα. Γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο ότι μετά το 15 Αύγουστο θα μπούμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον για όσους δηλώνουν έτοιμοι την παρούσα στιγμή. Σήμερα δεν έχουμε μόνο συνεδριάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, έχουμε και σε κομματικό επίπεδο. Το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη με κύριο θέμα την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον σχεδιασμό της προεκλογικής στρατηγικής. Τα στελέχη του κόμματος εκφράζουν προβληματισμό για τα δημοσκοπικά ποσοστά και αναζητούν ένα σαφές πολιτικό αφήγημα για το επόμενο διάστημα, καθώς δεν υπάρχει μόνο κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί, το αφήγημα περιλαμβάνει πλέον και αντίπαλες παρατάξεις όπως το κόμμα Τσίπρα. Πάντως στη σημερινή συνεδρίαση ο τίτλος της συζήτησης είναι η προετοιμασία της ΔΕΘ. Ωστόσο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, του κόμματος και της σκιώδους κυβέρνησης αναμένεται να θέσουν ευρύτερα ζητήματα και να ζητήσουν ευρύτερες αποφάσεις για τη στρατηγική χάραξη και το σχεδιασμό προς τις εκλογές. Στις κατηδίαν συζητήσεις, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν κρύβουν και τον προβληματισμό τους για την τρίτη δημοσκοπική θέση, αυτή που αποτυπώνεται για το ΠΑΣΟΚ στα διάφορα γκάλουπ, και θέτοντας ζητήματα και ανησυχίες για τις αντοχές της συσπήρωσης μπροστά στα διλήμματα που θα αναδειχθούν εν ώψη της επόμενης κάλπης. Η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει την ενίσχυση της αντιπολιτευτικής δράσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την προσέλκυση στελεχών από όμορους πολιτικούς χώρους για τη διεύρυνση της παράταξης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του αναμένεται να ζητήσει συμμετοχή όλων στις καθημερινές μάχες
και θα επαναλάβει ότι βασικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και στόχος η πολιτική αλλαγή. Ο ίδιος, όπως και άλλα στελέχη, επιδιώκουν την ενίσχυση και ενίσχυση των επιθέσεων προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι το Πασόκ έχει κάθε λόγο να αναδείξει στην πορεία συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα αποδομήσουν τα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα. Στη συνεδρίαση του Πασόκ αναμένονται και τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες που θα πρέπει να αποφασιστούν και την αντιμετώπιση και των εσωτερικών διαφωνιών εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Κανείς δεν θέλει φυσικά να χρεωθεί κινήσεις εσωστρέφειας, ειδικά σε αυτή τη φάση, και έτσι οι κορυφαία στελέχη αποφεύγουν τουλάχιστον τις εντάσεις, ακόμα και αν διαφωνούν με βασικές επιλογές της ηγεσίας, όπως είναι η καθυστέρηση όσον αφορά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Ένα φαινόμενο το οποίο αποτυπώνεται και εδώ τοπικά, σε επίπεδο Αχαΐας, και για το οποίο σίγουρα υπάρχει ζήτημα στο παρασκήνιο, το οποίο θα αναδείξουμε και τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ περνά μέσα από αμφιταλαντεύσεις και ερωτήματα για την ένταξη στελεχών και βουλευτών από όμορους νομούς, οι οποίοι βουλευτές αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς κομματική στέγη, μιλάμε για τους διάφορους ανεξάρτητους. Όλοι λένε ναι στη διεύρυνση, αλλά ταυτόχρονα μετρούν και τις πιθανές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος από την ένταξη στα ψηφοδέλτια κυρίως νυν βουλευτών που κατά το παρελθόν πολέμησαν τη ρητορική του ΠΑΣΟΚ αλλά και αμφισβήτησαν με τις διαφορετικές επιλογές την ιστορική διαδρομή του. Και με αυτές τις καταστάσεις να διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό, να σας πούμε ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και το πλαίσιο της συνεργασίας που θα έχει με τα πολιτικά κόμματα το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ποιο είναι αυτό το όργανο, θα διαρωτάστε πολύ. Είναι ένα καινούριο συμβούλιο το οποίο θα αναλάβει την κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος του κάθε κόμματος. Δεν θα έχουμε πλέον τις εξαγγελίες και τις διακηρύξεις έτσι στο βρόντο, στον αέρα, χωρίς να κοστολογούνται. Ο έλεγχος για την κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος από αυτό το συμβούλιο είναι βέβαια προαιρετικός και όχι υποχρεωτικός για τα πολιτικά κόμματα, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί, θα λέγαμε καλύτερα, θα αξιοποιηθεί και κυρίως από κυβερνητικό επίπεδο, από την κυβερνητική πλευρά, προκειμένου να αξιολογούνται οι εξαγγελίες και τα προγράμματα των άλλων κομμάτων, γιατί έρχονται εκλογές, καταλαβαίνετε τι θα επικρατήσει από τα προεκλογικά μπαλκόνια.

0: Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε χθες με σημαντικές αποφάσεις. Είχαμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Προωθείται προς υλοποίηση πλέον από την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο η επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία σίγουρα συμβάλλει στην ελάφρυνση την οικονομική αρκετών φοιτητών που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες για να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους μεταξύ πόλης και πανεπιστημίου. Ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν να κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως στη μίσωση του σταθμού Αγίου Διονυσίου έδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, με έντονες όμως επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση, καθώς η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει συμφωνία στο μέλλον του σιδηροδρόμου και της υπογειοποίησης. Ο Δήμος Πατρέων προχωρά παράλληλα στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών 79 χιλιόμετρων στην Ορεινή Πάτρα, με στόχο την ανάπτυξη του περιπατικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Ανησυχία προκαλούν οι νέες διαδικτυακές επενδυτικές απάτες στην Αχαΐα, με δύο πολίτες να χάνουν συνολικά περισσότερες από 150.000 ευρώ από ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες και υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο. Ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται ως κατηγορούμενος, ετοιμάζει αίτηση αποφυλάκησης, ενώ η Ελλάς επιμένει ότι τα στοιχεία της δικογραφίας στηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο εμπορικό κέντρο Βεσομάρε διατύπωσαν το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έκαναν λόγο για ελλειπή στελέχωση, προβλήματα στην πυρασφάλεια και την εκένωση του κτηρίου, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων περιστατικά κατάρρευσης ψευδοροφής και πυρκαγιάς στο υπόγειο πάρκινγκ. Ζητούν την άμεση παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής και των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Με 1 εκατομμύριο ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί πιλωτικό πρόγραμμα μειωμένου κομίστρου για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση στήριξη της νέας γενιάς και κίνητρο για την ενίσχυση της φοιτητικής ζωής στην περιοχή. Τη συνδρομή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητούν κάτοικοι της οδού Σωτηριάδου, καταγγέλλοντας ότι παραμένουν χωρίς ασαφή οδική πρόσβαση στα σπίτια τους μετά την ένταξη του δρόμου σε αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου. Στα αθλητικά, με 16 νέα πρόσωπα και συνολική ανανέωση που αγγίζει το 70%, συνεχίζεται η προετοιμασία της Παναχαϊκής. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος δίνει έμφαση στην απόκτηση ομογένειας, με τις προπονήσεις να συνεχίζονται χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. κτίριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Πελοπόννησος FM 103,9 κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται. Στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου, συνεχίζουμε μέχρι τις 11 και πάμε λίγο στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Είχαμε την ένταξη της πιλωτικής δράσης συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για την χρηματοδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου. Μια πρωτοβουλία που αφορά τους φοιτητές που μετακινούνται σε Πάτρα, Γρίνιο και Μεσολόγγι, όχι μόνο δηλαδή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, αλλά σε όλα τα αστικά κέντρα όπου υπάρχουν παραρτήματα και παραρτήματα του Πανεπιστημίου, όχι μόνο του Πανεπιστημίου Πατρών, αφορά φοιτητές και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στην Πάτρα υπάρχει και παράρτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε έτσι λίγο στις λεπτομέρειες της αυτή την παρέμβαση της περιφέρειας, έχουμε τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλα Μπομπονάνο για να μας δώσει έτσι τις λεπτομέρειες αυτής της παρέμβασης. Καλημέρα κύριε Μπονάνο.
1: Καλημέρα κύριε Παπανδρέου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω και σε εσάς και τους ακροατές σας ότι χτες το Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε με πρόταση και σύμφωνα με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με πρόταση του Περιφερειάρχη, η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας, που στην ουσία είναι ένα εργαλείο δημοσιονομικής προσαρμογής που επιτρέπει έτσι να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν και τις απαιτήσεις σε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνετε διαρκώς τροποποιείται. Ένα από αυτά λοιπόν τα οποία είναι σημαντικά στην τροποποίηση και δείχνει, αν θέλετε, και τη συνέχεια και το δείγμα γραφής και την αξιοπιστία της εξαγγελίας, είναι το ότι έχει εγγραφεί πίστοση του 1 εκατομμύριου ευρώ, που είναι η πιλωτική δράση για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών μας στα κάμπους που υπάρχουν στην Πάτρα, όπως είπατε, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Άρα αποδεικνύουμε, αν θέλετε, στην πράξη το καθήκον που έχουμε απέναντι στη νέα γενιά και την ενίσχυση των φοιτητών με συγκεκριμένο τρόπο και όχι συννεφάκι μια εξαγγελία. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει και άλλη βούληση και η βούληση των άλλων συναρμόδιων φορέων, ώστε να μειωθεί το κόμιστρο μετακίνησης και να μπορέσει, αν θέλετε, αν δούμε πιο έτσι σε βάθος τα πράγματα, να γίνει και ο τόπος μας ακόμα πιο ελκυστικός σε νέους ανθρώπους, διότι όταν ξέρετε υπάρχουν πρωτοβουλίες που δείχνουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κοντά στους νέους ανθρώπους, αυτό μεταδίδεται μεταξύ τους και έτσι γίνεται και πιο ελκυστικός ο τόπος μας.
0: Κύριε Μπονάνο, φαντάζομαι
1: ξεχνάτε ότι αυτό προέρχεται. Ναι.
0: Να δούμε λίγο τις πρακτικές λεπτομέρειες αυτής της παρέμβασης. Δηλαδή, από πότε θα ξεκινήσει, ποια μορφή θα έχει αυτή η χρηματοδότηση, πώς θα το δουν δηλαδή οι φοιτητές
1: να μεταφράζεται αυτό. Θα σας πω, κύριε Παπανδρέου, ξεκίνησε πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε τη σειρά με μια ομάδα εργασίας που πήρε απόφαση ο Νεκτάριος Φαρμάκης και μου ανέθεσε τη συγκρότησή της και την προεδρία της, που μετήχανε από το Πανεπιστήμιο η Λένα η Αλμπάνια Αντιπρίτανης, εκπρόσωποι από το Δήμο Πατρέων, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι και οι αρμόδιοι συγκοινωνιακοί φορείς. Αυτή λοιπόν η ομάδα εργασίας τελείωσε τη μελέτη της στα πρακτικά ζητήματα, διότι ξέρετε ότι ζούμε σε μια πολιτεία που κάθε τόσο πρέπει να μπορείς να δίνεις λύσεις, να υπερβαίνεις γραφειοκρατικά εμπόδια. Λοιπόν, βασίστηκε σε στοιχεία καρτών απεριορίστων διαδρομών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, το 25-26, και στην εκτίμηση ότι η μείωση της τιμής θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των φοιτητών που θα χρησιμοποιούν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα προβλέπεται έτσι από την ομάδα εργασίας, όπως σας είπα που προείδρευα, η διάθεση τουλάχιστον 3.500 καρτών πρώτης ζώνης. Την τιμή την κρατάω λιγάκι ακόμα για να μπορέσει να οριστικοποιηθεί. Σίγουρα όμως όταν το 37,5 ευρώ που είναι σήμερα η κάρτα θα είναι πολύ πιο μειωμένο. Κοιτάμε να είναι κοντά στο 50%, 50, τέλος πάντων 40-50%. Και θα σας έλεγα ότι και για το ΚΤΕΛ Μεσολογγίου σχεδιάζεται η έκδοση καρτών αναλόγων, αλλά και για τον Προαστιακό που έχουμε κάνει ήδη συναντήσεις με την Τρενοσέ, προβλέπονται κάρτες που να έχουν μικρότερο κόστος από αυτό που ισχύει σήμερα.
0: Οπότε αυτό να τώρα, δέσουν να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Άρα οπότε, η παρέμβαση θα αφορά
1: ναι.
0: Η παρέμβαση θα αφορά και το αστικό κτέλ και το, και τον προαστιακό. Θα είναι υπό τη μορφή καρτών απεριορίστων διαδρομών, περίπου 3.500 από ό,τι μας λέτε, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, και το κόστος απόκτησης των καρτών αυτών θα πέσει περίπου στο 50%, στο 40-50%.
1: Ναι, να μην δεσμευτώ ακριβώς. Γιατί
0: εντάξει, το καταλαβαίνουμε, γιατί περιμένετε να δείτε και πόσοι θα...
1: Είναι συγκεκριμένο το ποσό, ναι, να δούμε και πόσοι θα είναι αυτοί οι φοιτητές μας, οι οποίοι θα έχουν την επιλογή της κάρτας αυτής, πόση η διάθεση θα είναι. Λοιπόν, αυτό θα προσφέρει μια ουσιαστική οικονομική ανακούφιση, από ό,τι καταλαβαίνετε, στους φοιτητές, και θα ενισχύσει, αν θέλετε, και τη χρήση. Ξυπηρετούνται δύο ανάγκες των δημοσίων συγκοινωνιών. Mm-hmm. Και φυσικά το τρίτο, ίσως και το σημαντικότερο, να ενισχύσει την ελκυστικότητα των πανεπιστημιακών πόλεων της περιοχής.
0: Προφανώς, γιατί υπήρχαν και πολλά παράπονα, έτσι, και από τους ίδιους τους φοιτητές και από γονείς, ότι έτσι υπάρχει ακρίβεια. Και με κάποιο τρόπο, όσο μπορεί ο κάθε φορέας, προφανώς, έτσι, να μπορεί να, έτσι, να συμβάει
1: ακριβώς,
0: και να βελτιώνει αυτές τις
1: συνθήκες. Σε μια δύσκολη εποχή, όπως είπατε σωστά, με την ακρίβεια και τα λοιπά, που είναι και το υπαριθμόν ένα σε όλα τα ερωτηματολόγια των συμπολιτών μας, όταν είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η φιλοδοξία μας είναι να ξεκινήσει με το νέο ακαδημαϊκό έτος, έτσι. Φαντάζομαι ότι αν στον ένα μήνα δεν είμαστε, Νοέμβριο, φαντάζομαι εκεί πέρα να είμαστε έτοιμοι να γίνει διάθεση των καρτών, ώστε να μπορέσει να ακολουθεί όλο το ακαδημαϊκό έτος το 26-27 η διάθεση αυτή του μειωμένου εισιτηρίου. Ναι. Και φυσικά να πω ότι έχει προβλεφθεί για τα επόμενα τρία έτη, τρία ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή το 1 εκατομμύριο είναι για αυτό το έτος. Mm-hmm. Θα εγγράψουμε και στους νέους προϋπολογισμούς με τα άλλα 2 εκατομμύρια, να φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή για τα 3 επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Είναι μια κίνηση, θα σας έλεγα, από μας, όπως τη νιώθουμε, επιδευλημένη στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να νιώθουν ότι αφού γκραζόμαστε την αγωνία τους, ιδιαίτερα στο να μπορέσουν χωρίς εμπόδια να συνεχίσουν τις σπουδές τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα παιδιά αυτά έρχονται από άλλες μακρινές περιοχές και έχουν να αντιμετωπίσουν πρόσθετα έξοδα ενοικίου, κοινόχρηστα, όλα αυτά καταλαβαίνετε τι σημαίνει για να
0: προφανώς, σπίτι, προφανώς. Να χτίζει, σημαντική να παρέμβαση έχεις, προφανώς να και, και εννοείται ότι χαιρετίζεται από όλες τις πλευρές. Χθες είχατε και μία συζήτηση, από ό,τι μάθαμε, κύριε Μπονάνο, και για το ζήτημα της βιωσιμότητας της οικονομικής των ιδρυμάτων της περιοχής μας εδώ. Μπαίνουν πολλά ζητήματα, έτσι. Εκεί τι γίνεται, πώς το διαχειρίζεστε αυτό το θέμα, το ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα, άλλο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, σημαντικό που πρέπει να μας απασχολεί τον κάθε πολίτη εδώ πέρα, παρόλο να το ξεκαθαρίσω που η περιφέρεια έχει μόνο την εποπτεία με την έννοια της στήρησης των κανόνων δημόσιας υγείας.
0: Τη διοικητική εποπτεία, ναι.
1: Ακριβώς, δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει την αρμοδιότητα να μπει στα οικονομικά του κάθε ιδρύματος. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα ιδρύματα, πέρα από τα κρατικά, μιλάμε για την Κιβωτό της Αγάπης και τη Μέριμνα, είναι το ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το άλλο μια πρωτοβουλία των γονέων που έχουν τα προβλήματα τα παιδιά τους. Προνοιακά ιδρύματα. Έκανε μια πολύ ωραία εισήγηση και περιγραφή η φίλη αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ιντάτσικα, και κατέθεσα και εγώ μια συγκεκριμένη πρόταση που έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρατάξεων πλην της λαϊκής εισπύρωσης, να έχουμε μία, να διεκδικήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή, ώστε να μην έχουμε συνέχεια το ίδιο πρόβλημα. Είναι μία συνάντηση, όπως το είπα, στο δρόμο της ανθρωπιάς, τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και αυτό μπορεί να γίνει με την άμεση αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλείου. Έχει καθυλωθεί από το 2014, κοντά τώρα 16 χρόνια το νοσήλιο παραμένει το ίδιο.
0: Πόσο είναι, έτσι, πληροφοριακά?
1: Αν θυμάμαι καλά, 37-40, κάπου εκεί. το οποίο δεν καλύπτει τα σύγχρονα
0: τις, και τα τη λογική να βάλει ο κάθε άνθρωπος έτσι να σκεφτεί λίγο με 40 ευρώ πώς μπορείς να συντηρήσεις άτομα που έχουν αυξημένες ανάγκες έτσι,
1: και μερικές φορές δέχονται αυτά τα ιδρύματα και άτομα τα οποία είναι ανασφάλιστα, δεν έχουν δηλαδή καν να καλύπτει αυτό το νοσήλιο. Άρα χρειάζεται λοιπόν άμεση αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου που να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος της φροντίδας του κάθε ενός πολίτη που βρίσκεται μέσα και κυρίως των νέων παιδιών. Καθιέρωση, αν θέλετε, προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα με την πρόταση που έκανα, αυτόματης ετήσιας αναπροσαρμογής με βάση τον πληθωρισμό και τις μισθολογικές μεταβολές, ώστε να έχουν εξασφαλίσει το μισθό τους οι εργαζόμενοι εκεί και όχι κάθε τόσο να έχουν την αγωνία αν θα καλυφθεί. Και φυσικά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση όταν προκύπτουν αυξήσεις στο ενεργειακό ή λειτουργικό κόστος. Οι άλλες δύο προτάσεις, δύο οι άλλοι άξονες ήταν η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Χρειάζονται τα ιδρύματα αυτά για να λειτουργήσουν φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Και τέλος, ένα σημαντικό πράγμα που το συναντάμε και πρέπει να γίνει πράξη από την κεντρική πολιτεία είναι η αναβάθμιση των υποδομών. Δηλαδή μια χρηματοδότηση να γίνει για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
0: Σωστά.
1: Η ενεργειακή αναβάθμιση, προσέξτε, η ενεργειακή αναβάθμιση, μου λέγει εγώ η Καραλή που προεδρεύει στο Άσου Ανιάτων, όπως ξέρετε, το μεγάλο κόστος που έχουν για να μπορέσουν το χειμώνα,
0: ενέργεια,
1: το καλοκαίρι
0: έτσι,
1: να λειτουργήσουν τα κλιματιστικά μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι περιθάλπτονται σε αυτά τα ιδρύματα, είτε και στην Κιβωτό Αγάπης το ίδιο. Άρα πρέπει η πολιτεία να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της και αυτό από πλευράς εμείς τοπικής αυτοδιοίκησης ενωτικά θα το διεκδικήσουμε βασιζόμενοι σε αυτούς τους τρεις άξονες που πήρε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία στις παρεμβάσεις αυτές. Μακάρι να βρουν μια οδό υλοποίησης, εννοείται, γιατί είναι αναγκαία η στήριξη αυτών των ιδρυμάτων, οπωσδήποτε. Στο κλείσιμο, κύριε Μπονάν, θα με επιτρέψετε μια ερώτηση πολιτικού περιεχομένου, γιατί ο κάθε καλόπιστος έτσι ακροατής μπορεί να ρωτήσει και να σκεφτεί καλά. Έχει τον Μπονάνο, δεν τον ρώτησε αυτό το πράγμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είχατε την πρόθεση, εκδηλώσει την πρόθεση να ασχοληθείτε με την κεντρική πολιτική σκηνή και να είστε και υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός είχε θέσει και χρονικά περιθώρια για όσους είναι αιρετούς, για όσους είναι αιρετοί, μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει η ώρα της λήψης των αποφάσεων. Εσείς έχετε λάβει τις αποφάσεις σας, τι θα κάνετε εν ώψη των βουλευτικών εκλογών.
1: 30 Ιουλίου, δηλαδή έχουμε άλλη μια μέρα, 31. Λοιπόν, ακούστε με, για να είμαι ξεκάθαρος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομικό ή συνταγματικό κόλλημα, κανένα εμπόδιο στην πρόσβαση οποιοδήποτε ρετούς, οποιαδήποτε κάλπη. Όπως ο βουλευτής έχει δικαίωμα μέχρι τέλους να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, για παράδειγμα, υποψήφιος περιφερειάρχης, λέω διαφορετικές κάλπες, δεν ξέρω τι άλλο, ευρωβουλευτής, δεν ξέρω τι, σε τι άλλη κάλπη μπορεί να δοκιμάσει, έτσι πρέπει να έχει και ο κάθε αιρετός πολίτης. Κάνουμε την ίδια δουλειά, έχουμε το ίδιο κουπί να τραβήξουμε και συνεπώς δεν θεωρώ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομικό ή συνταγματικό κόλλημα, να τίθενται όρια και περιορισμοί οι οποίοι για μένα δεν είναι συμβατά με την πρόθεσή μας να δοκιμαστούμε σε μια κάλπη. Αυτό σημαίνει δηλαδή, για να το μεταφράσω, ότι εγώ είμαι πρόθυμος να βοηθήσω εφόσον δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός, τον οποίο δεν βλέπω και να υλοποιείται στην πράξη. Φανταστείτε ότι λόγω του ότι είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών, τουλάχιστον 6 αντιπεριφερειάρχες, από ό,τι έχω γνώση, έχουν απαντήσει αρνητικά στα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε και εγώ δέχτηκα τηλεφώνημα. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο όρος μπορεί να περπατήσει, να παραιτηθούμε δηλαδή, φανταστείτε αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, να παραιτηθούμε 10 μήνες πριν από τις εκλογές. Είναι καταχρηστικός όρος για μένα, όπως τον αντιλαμβάνομαι. Δικαίωμα βέβαια του κάθε κόμματος να βάζει τους όρους. Εγώ όμως έχω δουλειά να κάνω εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, το λέω ξεκάθαρα. Έχω μαζί με τον Νεκτάριο Φαρμάκη από την αρχή ξεκινήσει και έχουμε κάποια έργα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουμε, τα οποία τα είχαμε οραματιστεί, τα είχαμε σχεδιάσει. Δεν νιώθω να πιέζομαι εγώ σαν άνθρωπος, δηλαδή πολιτικά έχω δουλειά να κάνω εδώ πέρα. Εάν θέλουν τη βοήθειά μου, τη συγκεκριμένη βοήθειά μου, είναι συγκεκριμένος ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Υπάρχει προκήρυξη των εκλογών. Αν τότε στην προκήρυξη των εκλογών μας στέλνουν στα ψηφοδέλτια, τους αυτοδιοικητικούς στην πράξη μπορούν να το πετύχουν. Με καταχρηστικούς όρους για μένα, όπως το αντιλαμβάνουμε, φυσικά δεν θα μπορέσω να εξυπηρετήσω αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική ανάγκη.
0: Μάλιστα. Πιστεύω ότι ήταν κατανοητή και η τοποθετησή σας. Παραμένετε στη θέση του αναπληρωτή περιφερειάρχη του Ερετού και όταν έρθουν οι στιγμές και οι ώρες των αποφάσεων για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, φαντάζομαι ότι παραμένουν ακόμα όλα τα ζητήματα αυτά ανοιχτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπονάνο.
1: Παρέμβαση καλή σήμερα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue.
0: Καλόγρια.

Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι, συνομιλία με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλα Μπομπονάνο και για το ζήτημα της επιδότησης του φοιτητικού εισιτηρίου με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν χθες το βράδυ σε οικονομικό επίπεδο με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της περιφέρειας. Είχαμε και την τυπική, θα λέγαμε, ένταξη του προγράμματος στον προϋπολογισμό της περιφέρειας με τη σχετική αναμόρφωση που έγινε. 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα χρόνο η σχετική πίστοση. Το πρόγραμμα θα αφορά κάρτες απεριόριστων διαδρομών. Σε πρώτη φάση ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση το ιστορικό των μέχρι τώρα μετακινήσεων με το αστικό κτέλ, 3.500, αλλά αυτό εννοείται ότι παραμένει ανοιχτό μέχρι να δούμε πόσοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον φοιτητές. Στόχος είναι το εισιτήριο ή το κόστος μάλλον αυτών των καρτών να πέσει κατά περίπου 40%. Μας είπε από 37,5 ευρώ που κοστίζουν σήμερα ο κ. Μπονάνος ότι ο υπολογισμός πρέπει να βγαίνει γύρω στα 20 ευρώ. Παρ' όλα αυτά θα πούμε ότι δεν είναι σίγουρο το πόσο θα βγει το τελικό κόστος, γιατί προφανώς αυτό θα καθοριστεί, θα αποφασιστεί με βάση και το ενδιαφέρον που θα υπάρξει. Έτσι, αν ξεπεράσουμε τις 3.500 κάρτες, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος δεν θα είναι στα 20 ευρώ, ίσως να είναι λίγο παραπάνω. Θα φανούν όλα αυτά, τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι ότι στο πρόγραμμα μπαίνει και το εισιτήριο του προαστιακού, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί φοιτητές συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους με τον προαστιακό και το αστικό λεωφορείο για να φτάσουν στο πανεπιστήμιο, για να επιστρέψουν πάλι στην έδρα τους. Και το πρόγραμμα θα αφορά όχι μόνο την Πάτρα αλλά και τα αποσπασμένα τμήματα του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Το σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, θα υλοποιηθεί για 3 χρόνια, έχει εξασφαλιστεί δηλαδή το σχετικό κονδύλι και από εκεί και μετά θα δούμε, γιατί προφανώς έχει ορίζοντα δράση στην τα χρόνια που θα βρίσκεται η παρούσα περιφερειακή αρχή στα πράγματα. Άρα ο υπολογισμός της περιφερειακής αρχής έχει γίνει με βάση τον ορίζοντα της χρονικής θητείας της παρούσας αρχής. Υπήρξαν και άλλες σχετικές αποφάσεις και συζητήσεις. Ακούσαμε από αυτά που μας ανέφερε ο κ. Μπονάνος. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό και με τα οικονομικά των ιδρυμάτων της πόλης, των κοινωνικών ιδρυμάτων, και εκεί χρειάζεται να γίνουν σημαντικά πράγματα, αλλά το πεπόνι και το μαχαίρι το έχει η κυβέρνηση. Δυστυχώς σε αυτές τις αποφάσεις η χρηματοδότηση έρχεται από κεντρικά. Και κλείνοντας με αυτή τη συνομιλία του κ. Μπονάνου, θέσαμε και το ερώτημα τι θα πράξει, αν θα ανταποκριθεί και στο κάλεσμα που είχε κάνει και ο Πρωθυπουργός προς τους αιρετούς ώστε να υποβάλουν την παραίτησή τους στα τέλη αυτού του μήνα, τέλη Ιουλίου, ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος και να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μπονάνος θεωρεί ότι δεν υφίσταται νομικό κόλλημα για να συνεχίσει την παρουσία του και τη δράση του και τη λειτουργία του ως αιρετό στην περιφέρεια. Έτσι θα πράξει, όπως μας δήλωσε. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αν θα τελικά θα δώσει το περιθώριο για την ευκαιρία στους αυτοδιοικητικούς εν τέλει να συμμετέχουν στα ψηφοδέλα της Νέας Δημοκρατίας, εάν όντως αυτή η κλίση που είχε κάνει, η πρόσκληση που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, αν θα έχει οριστικό χαρακτήρα. Αν όντως, δηλαδή, διότι όσοι αιρετοί δεν παραιτηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, δεν θα περιλαμβάνονται και στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Μένει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Όσοι σκοπεύετε να ταξιδέψετε, να σας πούμε ότι και σήμερα θα έχουμε ισχυρότατα μελτέμια στο Αιγαίο, αρκετά μποφόρ και για το επόμενο τριήμερο με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, και μαζί με τα μελτέμια ξέρετε ότι εδώ η περιοχή μας κατεβάζει συνήθως και καύσωνες, και όντως σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι και σήμερα υψηλές όπως και τις επόμενες ημέρες. Κλείνοντας να σας πούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα τοποθέτησης καμερών

για την ταχύτητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου το επόμενο διάστημα, σε 15 σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Ελευσίνα έως τους Αγίους Θεοδόρους θα εξοπλιστεί η Ολυμπία Οδός με συσκευές τύπου Trafistar. Είναι κάποιοι μετρητές ταχύτητας των αυτοκινήτων που μετακινούνται, δεν είναι σταθεροί δηλαδή, μπορούν να αλλάξουν οι θέσεις τους, και όλα αυτά τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας, φαντάζεστε, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μπαίνουν με στόχο να περιοριστούν οι υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσονται στον οδικό άξονα από πάρα πολλούς οδηγούς. Οπότε όσοι το γνωρίζετε εκ των προτέρων, ότι θα έχετε μπροστά σας ραντάρ μέτρησης της ταχύτητας, σίγουρα πολλοί θα συνετιστούν και δεν θα βαραίνει το πόδι τους πάνω από τον γκάζ του αυτοκινήτου σε αυτόν τον οδικό άξονα, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η πρακτική και η συνήθεια από πολλούς οδηγούς. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εκτός από την απλή μέτρηση, αυτά τα ραντάρ θα έχουν και ως συνέπεια και τις κλίσεις. Έτσι, οπότε προσοχή μεγάλη.

10 και 59, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο ήταν σχεδόν για μία ώρα μαζί σας ο Σωτήρης Παπανδρέου. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγη ώρα έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει η συνολική εικόνα της πυρκαγιάς που μένεται στο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων κάτω από ιδιαίτερα δυσμένες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που καθιστούν αδύνατη τη συνδρομή των εναέριων μέσων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με το μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, οι άνεμοι που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη αλλά και στο Αιγαίο είναι πολύ θυελώδεις, ενώ στο σημείο ενδιαφέροντος, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ρηπές κυμαίνονται από 114 έως 125 χιλιόμετρα. Την ώρα. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος εξαιτίας των ανέμων, είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, και σύμφωνα με τον ίδιο τα εναέρια μέσα επιχείρησαν 4 φορές χωρίς αποτέλεσμα εξαιτίας του ανέμου. Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση με τις μοναδικές αναζωπηρώσεις να εντοπίζονται στην Αγία Παρασκευή, είπε στο ίδιο μέσο ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλήρης αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης. Μιλώντας προηγουμένως στην ΕΡΤ, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των οικισμών, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιοχή που να βρίσκεται τώρα σε άμεσο κίνδυνο. Αυτή την ώρα κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους και οι τουρίστες στα καταλήμματα της Αγίας Γαλήνης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο προσφέρουν και εθελοντές πολίτες. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στη Λέσβο τώρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα από την πυρκαγιά, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν ανελιπώς. Ασταμάτητα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Οι 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Οχιτά, από που και ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 μάλιστα και στην Αττική. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Σήμερα στην Κρήτη θα τελεστούν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παρεστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποίησε το τηλέφωνό της έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Το κινητό στη συνέχεια τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο άστεγος πεντόπισε τη σωρό. Η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μια μέρα πριν από τις 18 του μηνός, οπότε και την βρήκε. Σύμφωνα με τους γονείς της, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο, όπως αρχικό. Υπόθηκε, φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής και αναζητείται βιολογικό υλικό, καθώς δεν ήταν του θύματος. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουμάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Προηγήθηκε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε λίγη ώρα για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως ανακοίνωσε στη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ήθελα ιδανικά να έχουμε και τον χάρτη συχνοτήτων. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτό να ολοκληρωθεί ως το τέλος Αυγούστου, είπε χαρακτηριστικά. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος και να προχωρήσει η ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφαλείας, δήλωσε ο Χάρης Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησαν να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε τα πετράλαιο να αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά, τώρα είναι η σειρά μας, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας. Άτυπες ψηφοφορίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από σήμερα. Στην πρώτη άτυπη διαδικασία και κλεισμένων των θυρών συμμετέχουν 7 υποψήφοι από την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κώστα Ρίκα, τον Ισημερινό, την Γουιάνα, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
6: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Dian Oil Αναστασιάδης. Εδώ, κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

0: Έλα ναι, για πάμε. Σήμερα και μία, έτσι δεν λέει. Σήμερα και μία, ναι, λέει και ο Διονύσης, φίλες και φίλοι. Και αν δεν καταλαβαίνετε τον συμβιλικό τρόπο που επικοινωνώ με τον Διονύση τον Στεφανόπουλο, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, να το κάνω λιανά. Σήμερα είναι η προτελευταία μέρα, φίλες και φίλοι, που κάνουμε εκπομπή για τούτη τη σεζόν. Αύριο είναι η τελευταία μέρα και μετά, Θεού θέλοντος, το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν όμως και σήμερα, εδώ στο Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Εδώ με τον Διονύση Στεφανόπουλο, όπως προείπα, που είναι στην ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Μαζί θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και έχουμε και σήμερα ούκο λίγα να πούμε. Δείτε τώρα, σε πείσμα, φίλες και φίλοι, των ημερών του καλοκαιριού, οι ειδήσεις, οι πολλές κιόλας, δεν λείπουν. Και όλες έχουν το περιεχόμενό τους και όλες έχουν την σημασία τους. Βέβαια, οι φωτιές είναι εκείνες οι οποίες θα έλεγε κανείς συγκεντρώνουν την μερίδα, την μεγαλύτερη του ενδιαφέροντος, φίλες και φίλοι, πολύ δε περισσότερο που εδώ στην Ελλάδα. Χθες ήταν μια μαύρη μέρα, διότι χάθηκαν τρεις πυροσβέστες μας την ώρα του καθήκοντος, δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Στο Γήθιο μάλιστα ήταν ένα παλικάρι 26 χρόνων από το Αγρίνιο. Δράμα πραγματικό και μοναχογιός. Όχι ότι και οι άλλοι δύο νεκροί δεν σκόρπισαν, φίλες και φίλοι, πόνο και δράμα ασφαλώς, διότι ο ένας μάλιστα ήταν εποχιακός πυροσβέστης, ήταν η δεύτερη χρονιά του, το παλικάρι που ήταν στην πυροσβεστική, ο άλλος ήταν 52 χρόνων, νέοι άνθρωποι δηλαδή στην ουσία, όλοι τώρα 28 χρόνων ο ένας, 52 άλλος, 26 ο γείτονάς μας, ο Αγρινιώτης. Καταλαβαίνει κανείς, φίλες και φίλοι, ότι εδώ στο Ρέθυμνο τώρα και στην Τουλοακαρνανία το κλίμα, το πένθος είναι βαρύ και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Όταν μάλιστα φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως έφυγαν συγκεκριμένη την ώρα του καθήκοντος, κάτω από συνθήκες οι οποίες συνθήκες, φίλες και φίλοι, σε κάνουν να λες ότι άμα θέλει βάσκανος μοίρα, δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας. Και το λέμε αυτό γιατί για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, προσέξτε τώρα, είναι φοβερό αυτό το οποίο συνέβη. Στα 20-25 μέτρα βρίσκονταν συνάδελφοί τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τον προσανατολισμό τους, ήταν δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, όταν ξαφνικά εκεί που προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά, φούντωσε κυριολεκτικά η φωτιά, οι καπνοί τους έκλεισαν τα μάτια, έχασαν τον προσανατολισμό τους, δεν έβλεπαν πέρα από τη μύτη τους, όπως λένε, δεν έβλεπαν στα δύο μέτρα και, φίλες και φίλοι, παγιδεύτηκαν, εγκλωβίστηκαν και κατακάηκαν. Είναι ό,τι το πιο φρικτό μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, και μάλιστα την ώρα της υπηρεσίας, την ώρα του καθήκοντος, την ώρα που έκαναν το χρέος τους απέναντι στην υπηρεσία και την συνείδησή τους, με την έννοια ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν ακολουθήσει τον δρόμο της ίσονος προσπάθειας, να είχαν φυλαχτεί, φίλες και φίλοι, να μην είχαν πέσει δηλαδή στην πρώτη γραμμή της μάχης, να ήταν επιφυλακτικοί, πιο προσεκτικοί. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Εκεί το καθήκον ήταν αυτό που τελικά τους τύφλωσε, με την έννοια ότι δεν έβλεπαν που βρίσκονταν, που πάταγαν. Και καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, όταν σε ζώνουν οι πύρινες εφλόγες, όταν το θερμικό φορτίο είναι αβάσταχτο, το μυαλό δεν μπορεί και είναι στις ώρες να λειτουργήσει νυφάλια, ψύχρεμα, και συνέβη αυτό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και ασφαλώς είναι υποχρέωσή μας να το σχολιάσουμε από τα πρώτα. Ας αλλάξουμε όμως, ας αλλάξουμε κλίμα, φίλες και φίλοι. Έχω μια είδηση, δεν είναι καλή είδηση όμως για τον δήμαρχό μας και την δημοτική αρχή, φίλες και φίλοι. Έχω μια είδηση, είναι μια είδηση η οποία είναι των τελευταίων ωρών, καθότι συντελείται μια σιωπηλή επανάσταση, μόνο που είναι ανεπιθύμητη αυτή η επανάσταση, διότι αυτό που συντελείται, φίλες και φίλοι, στην Κούβα δεν έχει καμία σχέση με το σοσιαλισμό, με τους θειασότες του, με τον κομμουνισμό, δεν έχει καμιά σχέση, φίλες και φίλοι, με την επανάσταση του Φιντελ Κάστρο. Είναι μια άλλη σιωπηλή επανάσταση, η οποία τι λέει? Λέει ότι οι περισσότεροι τομείς της οικονομίας της Κούβας μπορούν να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Ψηφίστηκε, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό νομοσχέδιο με 176 μέτρα υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Και μάλιστα έχουμε και διευκρινήσεις, γιατί σιγά σιγά το ποιοι είναι αυτοί οι τομείς γίνονται γνωστοί. Τομείς που ο έλεγχος του Κομμουνιστικού Κόμματος και κράτους πάβει να ισχύει, γιατί αυτοί οι τομείς περνάνε σε εχθρικούς ιδιώτες, δηλαδή σε καπιταλιστές, σε αυτούς που πολεμούσε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ο Φιντελ Κάστρο. Και όχι μόνο στο τραπεζικό τομέα, όχι στην έλευση δυτικών τραπεζών, αλλά οι Κουβανοί θα δουν ξένους επενδυτές να διαχειρίζονται εκεί στην Αβάνα και στις άλλες πόλεις της Κούβας, να διαχειρίζονται τα βενζινάδικα, τα φαρμακεία, τα λιμάνια, τις μαρίνες. Ακούει, ακούει, φίλες και φίλοι, ο κύριος Πελετίδης, το ποιοι θα διαχειρίζονται στην Αβάνα, στην Κούβα, τα φαρμακεία, τα λιμάνια, τις μαρίνες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εισαγωγή και την πώληση αυτοκινήτων. Ακούει, ποιοι θα κάνουν την διαχείριση. Πάει, πέφτει, έπεσε και το τελευταίο κάστρο, το μόνο το οποίο έχει μείνει, είναι, φίλες και φίλοι, εδώ στην Πάτρα και δεν ξέρω σε 4-5 ακόμη δήμους σε όλη την Ελλάδα, όπου η αιμονή και η ιδεολειψία είναι εκείνη η οποία κυριαρχεί και αποστρέφεται κάθε επενδυτικό σχέδιο εδώ στην πόλη, φίλες και φίλοι, εδώ στην Πάτρα, στη δύσμηρη Πάτρα μας, διότι καλές οι υποδομές και αυτές τις επικροτούμε και το έχουμε ξαναπεί, καλές οι πεζοδρομήσεις, καλή, φίλες και φίλοι, η αισθητική αναβάθμιση που παρατηρείται σε πλατείες και δεν ξέρω πού αλλού, αλλά από την άλλη πλευρά αυτός ο Δήμος θέλει καθυλωμένη την πόλη αναπτυξιακά και την θέλει καθυλωμένη για να μην προστίθεται πλούτος στην πόλη, για να μην βελτιώνονται οι συνθήκες της καθημερινότητας και τα εισοδήματα των φτωχότερων στρωμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να έχει έδαφος η Δημοτική Αρχή, και όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, και το ΚΚΕ, για να λένε τα δικά τους, φίλες και φίλοι, τα οποία όμως πλέον απορρίπτονται παντού, γιατί το ξαναλέμε, το έχουμε ξαναπεί, είναι καλό το ΚΚΕ και καλή η Δημοτική Αρχή στη διάγνωση των διαφόρων παθήσεων, σε εισαγωγικά βάζουμε τη λέξη, που μπορεί να παρουσιάζονται σε διάφορες εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, σε διάφορους τομείς, αλλά μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουν και σε θεραπεία, γιατί είναι καταστροφική η θεραπεία, φίλες και φίλοι. Βλέπετε στην Κούβα όλα σχεδόν ιδιωτικοποιούνται. 176 μέτρα ψηφίστηκαν, σας είπαμε νωρίτερα πια, φαρμακεία, λιμάνια, μαρίνες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εισαγωγή και πώληση αυτοκινήτων. Ακόμη και οι οίκοι ευγυρίας στη Λαβάνα ιδιωτικοποιούνται. Επίσης επιτρέπεται σε ιδιώτες να εκμεταλλευτούν, ακούσατε να το ακούσουν φίλες και φίλοι, και στη Μεζόνος επιτρέπεται σε ιδιώτες να εκμεταλλευτούν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα ορυχεία της Κούβας. Εκεί μπαίνουν κάποιοι ψευτοόροι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια σιωπηλή επανάσταση, και ίσως φίλες και φίλοι να έρχεται και η ώρα της αντίστροφης μέτρησης στην Πάτρα, να πρέπει και εδώ να γίνει αυτή η επανάσταση που πρέπει να γίνει για να ξεμπλοκάρει η πόλη και να πάει μπροστά. Είδατε τώρα τι άλλο είπε η Δημοτική Αρχή. Εμείς, λέει, με το αυτοκινητοδρόμιο δεν θέλουμε καμία σχέση να έχουμε και δεν πρόκειται ο λαός να παραχωρήσει το οτιδήποτε. Δεν ξεπουλάμε, λέει, δεν πουλάμε, δεν αυτό, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε τις μετοχές που έχουμε, θα μείνουν αδρανείς αυτές οι μετοχές. Αυτό λένε με άλλα λόγια ή της Δημοτικής Αρχής. Ποιος τους ρώτησε? Εκεί επένδυση είναι να γίνει. Γιατί αντιδρούν, γιατί την εχθρεύονται την επένδυση, γιατί θέλουν να κρατήσουν καθυλωμένες μετοχές? Λεφτά θα πάρουν για να δώσουν μετοχές τις οποίες τις είχε ο Δήμος και τις είχε η ΔΕΙΑΠ επί 20-25 χρόνια και οι οποίες είχαν μηδενική αξία. Και που τι άλλο έχει αποδειχθεί? Ότι υπάρχει και η ανικανότητα. Έχουν μετοχές όχι μόνο ο Δήμος αλλά και διάφοροι άλλοι φορείς, έχουν μετοχές εκεί στις Ρέντες, στη Χαλαντρίτσα, στην αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, έχουν μετοχές, αυτές είναι οι μετοχές που έχουν, και επί 20-25 χρόνια όλα ίσα σε πλήρη αδράνεια, άρα δηλαδή και οι μετοχές στο κατώτατο σημείο της αξίας τους. Και έρχεται τώρα ένας επενδυτής και λέει θα δαπανίσω 100 εκατομμύρια για να κάνω εκεί αυτοκινητοδρόμιο. Και τότε όλοι βγαίνουν και του λένε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, ευτυχώς που έχουν επιφυλαχθεί και το χειρίζονται με σοβαρότητα το θέμα η περιφέρεια και το επιμελητήριο Αχαΐας, περιμένοντας να δουν τι θα γίνει όσον αφορά το ζήτημα των μετοχών που θέλει ο επενδυτής, ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπου εκεί υπήρχε μια φάση διερεύνησης για να δούμε ποια μπορεί να είναι η αξία των μετοχών. Ερχόμαστε εμείς λοιπόν σήμερα να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ενώ αρχικά είχε υπολογιστεί ότι η κάθε μετοχή θα μπορούσε να αγοραστεί με 17 ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο, έγινε μελέτη, έρευνα, όπου αυτοί οι οποίοι έδωσαν απάντηση στην περιφέρεια που έχει μετοχές και η περιφέρεια στην αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, αυτοί που έδωσαν απάντηση λοιπόν στην περιφέρεια είπαν ότι θα μπορούσε με 23 ευρώ να πωληθεί η μετοχή, και πάση περιπτώσει η λογική λέει ότι κάπου στη μέση, στα 20 ευρώ δηλαδή, θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Από την άλλη πλευρά βέβαια ήδη τα στελέχη της εταιρείας της αυτοκινητοδρόμου ΑΕ έχουν προσεγγίσει τους ιδιώτες που έχουν μετοχές και εκεί το ζήτημα της αγοραπολισίας πάει καλά. Ο Ηλιόπουλος θέλει να έχει πάνω από 70-75%, φίλες και φίλοι, για να μπορεί να κινηθεί με ευχέρεια, έτσι ώστε να μην του προκύψουν εμπόδια, προβλήματα, προσκόμματα στην επένδυση που θέλει να κάνει στην Καλαμπρίτσα. Λοιπόν, αυτά που είπαμε, και αν θέλουν να στα ακούσουν στη Δημοτική Αρχή, γιατί έρχεται το τσουνάμι από την Αβάνα. Δεν θα μείνει για πολύ κρυφή αυτή η επανάσταση σιωπηλή που ήδη γίνεται, φίλες και φίλοι, στην Κούβα. 176 μέτρα ιδιωτικοποίησης ελήφθησαν, φίλες και φίλοι, ψηφίστηκαν, νομοθετήθηκαν και μπαίνουμε πια στη φάση της υλοποίησης. Να τα πούμε για άλλη μια φορά, κάποια από αυτά τα σπουδαιότερα, έτσι μήπως και τα εμπεδώσουν στην οδό μεζόνωσε, να τα πούμε, και σας έχουμε κουράσει, φίλες και φίλοι, να τα πούμε. Λοιπόν, οι Κουβανοί θα δουν ξένους επενδυτές να διαχειρίζονται τις τραπεζές τους, θα δουν, φίλες και φίλοι, ξένους να διαχειρίζονται τα βενζινάδικα, τα φαρμακεία, τα λιμάνια, τις μαρίνες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εισαγωγή και την πώληση αυτοκινήτων, ακόμα και τους οίκους ευγυρίας. Σε αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε επιτρέπεται σε ιδιώτες επίσης να εκμεταλλευτούν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα ορυχεία της Κούβας. Τι άλλο. Ιδιωτικές εταιρείες επίσης θα αναλάβουν τη συγκομιδή και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Ακούει αυτό η Μεζόνος στην Κούβα? Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πάει, παρέδωσε πνεύμα και η Κούβα, μέχρι που το νομοσχέδιο επιτρέπει να εκπροσωπούνται και Κουβανοί εξόριστοι στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στις ιδιωτικές εταιρείες. Και ξέρετε τι παραμένει στο δημόσιο τομέα? Παραμένει η εκπαίδευση, εκτός πάντως κάποιων εξαιρέσεων που αφορούν σε μαθήματα γλωσσών, η φύλαξη παιδιών. Το ίδιο ισχύει και για την υγεία, με την νοσηλεία στα νοσοκομεία να παραμένει ευθύνη του κράτους και οι ιατρικές και νοσοκομιακές υπηρεσίες θα χορηγούνται δωρεάν στον κουβανικό λαό, όπως σημείωσε, τα αναφέρουμε αυτά, όπως σημείωσε η κουβανική κυβέρνηση. Δηλαδή, να μην πετάξουν και το φύλλο σικής, κρατάνε στο κράτος την υγεία που θα έρθει ο καιρός, φίλες και φίλοι, όμως που και εκεί θέλοντας και μη θα προχωρήσουν σε αναθεώρηση. Είδατε τι έκανε το εμπάργκο του Τραμπ στο πετρέλαιο, τους ανάγκασε την κουβανική κυβέρνηση να υπαναχωρήσει, φίλες και φίλοι, και να επιτρέψει για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο μέγεθος την έλευση επενδυτών στην Κούβα. Λοιπόν, πάμε, Διονύση, έχουμε δελτίο, τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε επίσης διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, έχουμε και ένα τραγούδι, όλα αυτά για σας, και εδώ θα είμαστε μετά, θα επιστρέψουμε εδώ στην απόλυτη γραμμή, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 5η 30 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως στη μίσωση του σταθμού Αγίου Διονυσίου έδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, με έντονες όμως επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση, καθώς η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει συμφωνία στο μέλλον του σιδηροδρόμου και της υπογειοποίησης. Ο Δήμος Πατρέων προχωρά παράλληλα στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών 79 χιλιόμετρων στην Ορεινή Πάτρα, με στόχο την ανάπτυξη του περιπατικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Ανησυχία προκαλούν οι νέες διαδικτυακές επενδυτικές απάτες στην Αχαΐα, με δύο πολίτες να χάνουν συνολικά περισσότερες από 150.000 ευρώ από ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες και υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο. Ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται ως κατηγορούμενος, ετοιμάζει αίτηση αποφυλάκησης, ενώ η Ελλάς επιμένει ότι τα στοιχεία της δικογραφίας στηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο εμπορικό κέντρο Βεσομάρε διατύπωσαν το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έκαναν λόγο για ελλειπή στελέχωση, προβλήματα στην πυρασφάλεια και την εκένωση του κτηρίου, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων περιστατικά κατάρρευσης ψευδοροφής και πυρκαγιά στο υπόγειο πάρκινγκ. Ζητούν την άμεση παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής και των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Με 1 εκατομμύριο ευρώ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί πιλωτικό πρόγραμμα μειωμένου κομίστρου για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση στήριξη της νέας γενιάς και κίνητρο για την ενίσχυση της φοιτητικής ζωής στην περιοχή. Τη συνδρομή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητούν κάτοικοι της οδού Σωτηριάδου, καταγγέλλοντας ότι παραμένουν χωρίς ασαφή οδική πρόσβαση στα σπίτια τους μετά την ένταξη του δρόμου σε αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου. Στα αθλητικά, με 16 νέα πρόσωπα και συνολική ανανέωση που αγγίζει το 70%, συνεχίζεται η προετοιμασία της Παναχαϊκής. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος δίνει έμφαση στην απόκτηση ομογένειας, με τις προπονήσεις να συνεχίζονται χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εδώ δουλειά μας είναι να σχολιάζουμε την επικαιρότητα και για μας επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι ο Αριστούχος Πατρινός βρέθηκε προσκεκλημένος στο Προεδρικό Μέγαρο στην γιορτή της Δημοκρατίας για την αποκατάστασή της, ο Ανδρέας Κονομόπουλος, που ο Ανδρέας Κονομόπουλος, φίλες και φίλοι, πέτυχε μια εντυπωσιακή επίδοση, την κορυφαία. Συγκέντρωσε 19.800 μόρια και μπήκε πρώτο στη Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Εκλήθη λοιπόν σαν πρότυπο πια, και αυτός και άλλοι αριστούχοι, εκλήθη στο Προεδρικό Μέγαρο να παραστεί στην γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και φυσικά ο Πελοπόννησος FM τον αναζήτησε, ο Κώστας Λαμπρόπουλος, και έκανε μια συνέντευξη μαζί του. Τι καταλαβαίνεις, φίλες και φίλοι, γιατί αυτό το παιδί ήρθε πρώτο? Διότι αποτελεί τον ορισμό της οριμότητας και της σοβαρότητας στα 18 του χρόνια. Μα θα μου πείτε, ένα παιδί δεν έχει την ανάγκη να είναι πιο free, πιο απελευθερωμένο, πιο light, έξω από νόρμες και κανόνες και τα λοιπά? Βεβαίως, και είναι και βέβαιο ότι μέσα στην καθημερινότητά του συμπεριφέρεται και έτσι, αλλά συνολικά, γενικά όμως, κυριαρχεί το μέτρο, η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, και αυτό το καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας τις απαντήσεις. Σήμερα δεν έτυχε να τον ακούσω στο ραδιόφωνο στην εκπομπή του Κώστα του Λαμπρόπουλου, αλλά διάβασα σήμερα την συνέντευξή του στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Τι κρατάω, φίλες και φίλοι, αυτή τη συνέντευξη? Δεν κρατάω την εμπειρία του στο Προεδρικό Μέγαρο, με την έννοια ότι πήγε, αποκόμισε αυτή την εμπειρία, θα τον συνοδεύει καμία αντίρρηση, που είδε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μίλησε μαζί του, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που και με αυτόν μίλησε επί ένα πεντάλεπτο, και που αυτό το οποίο είπε είναι ότι οι κανονικοί άνθρωποι σαν και εμάς είναι κι αυτοί. Αν να κρατήσω κάτι, κρατάω μόνο αυτό, γιατί μα δεν κρατάω τίποτα από τις επαφές του με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό. Αλλά αν είναι να κρατήσω κάτι, κρατάω αυτό. Το ότι δηλαδή και αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι, και το συνειδητοποίησε, το κατάλαβε στην διαζώη σε επαφή του ο Ανδρέας Οικονομόπουλος μαζί του. Κρατάω όμως πολύ περισσότερο, φίλες και φίλοι, δύο απαντήσεις του που έχουν να κάνουν με την επιτυχία του, διότι δεν είναι εύκολο να έρθεις πρώτος, χρειάζεται να αγωνιστείς, να στερηθείς πράγματα, να διαβάσεις, προκειμένου να πετύχεις. Και τι είπε, φίλες και φίλοι? Τις φορές που ζόριζαν τα πράγματα, γονάτιζα, λέει, προσευχόμουν και συνέχιζα. Δεν είναι, φίλες και φίλοι, εξαίρεση ο Ανδρέας Οικονομόπουλος? Μην νομίζετε ότι τα σημερινά παιδιά δεν γονατίζουν, δεν προσεύγονται, δεν πιστεύουν. Κάθε άλλο. Απλά έχουν τον δικό τους τρόπο, και με αυτόν τον δικό τους τρόπο στέκονται, αγωνίζονται, ενδυναμώνονται, πιστεύοντας όλα αυτά. Ρωτήθηκε από τον Κώστα του Λαμπρόπουλο σε ποιον αφιερώνει την επιτυχία του, και είπε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, αλλά εγώ θα το πω. Και δεν είπε, φίλες και φίλοι, ότι αφιερώνει την επιτυχία του στους καθηγητές του, στους γονείς του, δεν ξέρω που αλλού. Είπε «στο Θεό». Υπάρχουν παιδιά σήμερα, φίλες και φίλοι, που μπορεί να είναι επηρεασμένα και να λένε «δεν υπάρχει Θεός» ή «ποιος Θεός» ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Τα περισσότερα παιδιά, φίλες και φίλοι, ανομολόγητα
ταπεινά πιστεύουν, και να που ο Ανδρέας Οικονομόπουλος όχι μόνο πιστεύει αλλά και θαρετά και φωναχτά το είπε κιόλας, ότι στο Θεό αφιερώνει την επιτυχία του, την πρωτιά του. Αυτή είναι η αλήθεια, μου είπε. Αυτό νιώθω. Πολλές νύχτες, είπε, που ανησυχούσα, που φοβόμουν, απλά γονάτιζα στο δωμάτιό μου, έκανα μια προσευχή και ξαφνικά όλα στο μυαλό μου καθάριζαν. Και ναι, είπε, ένιωθα έτοιμος να συνεχίσω και θεωρώ ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια. Η πίστη, φίλες και φίλοι, αυτή που θέλουν να μας την ξεριζώσουν, ναι, με διθενισμούς, με μοντερνισμούς, με συμπεριλήψεις και δεν ξέρω με τι άλλο. Όχι, δεν ξέρω. Και όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε και παραξέρουμε. Αλλά, φίλες και φίλοι, όπως σας έλεγα νωρίτερα για την Κούβα, τι σας έλεγα? Σας έλεγα ότι εκεί συντελείται μια σιωπηλή επανάσταση. Παραδίδουν και οι Κουβανοί τον κρατισμό. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με την πίστη, σιωπηλά χιλιάδες αμέτρητα παιδιά πιστεύουν, δεν το εξωτερικεύουν, δεν κάνουν ενδεχομένως επίδειξη της πίστης τους ή δεν συμπεριφέρονται με τους παραδοσιακούς τρόπους που συμπεριφέρονται άλλοι μεγαλύτεροι σε ηλικία πιστοί. Αλλά η ουσία δεν υπολείπεται. Η ουσία υπάρχει όταν η πίστη είναι ειλικρινή, έστω και αν είναι αθόρυβη και ανομολόγητη και εσωτερική, γιατί εσωτερική είναι ούτως ή άλλως η πίστη. Θα μπορούσε να μην το είχε πει ποτέ αυτό ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, ότι δηλαδή αφιερώνει την επιτυχία του στον Θεό. Δεν θα σήμαινε όμως, φίλες και φίλοι, ότι δεν πιστεύει. Ή θα μπορούσε να το είχε πει μόνο στον εαυτό του: Θεέ μου, σε ευχαριστώ και σου αφιερώνω αυτή την επιτυχία για τη δύναμη που μου έδωσες. Τι θα σήμαινε? Ότι θα ήταν ένας από αυτούς που προσμετρώνται, ξέρω εγώ, στους αδιάφορους, στους άθεους, έναντι της θρησκείας? Όχι βέβαια. Αυτή είναι η μεγάλη υποτίμηση, φίλες και φίλοι, η οποία έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια από την πλευρά των κυβερνώντων ή εκείνων οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την κάθε μορφής εξουσία, που νομίζουν ότι έχουν καταφέρει να απονευρώσουν ή να απομακρύνουν από την θρησκεία, τον χριστιανισμό, την πίστη, τους νέους, τους μεγαλύτερους ή τους υπερήλικες. Κούνια που τους κούναγε. Ζούμε και το φετινό καλοκαίρι. Όλοι αυτοί, φίλες και φίλοι, θα έπρεπε να είχαν την δυνατότητα ταυτόχρονα κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, να βλέπουν τι γίνεται στον κάθε τουριστικό προορισμό, στο κάθε νησί, στο κάθε βουνό, όπου ο Έλληνας που έχει τη δυνατότητα, εκείνοι τουλάχιστον που έχουν τη δυνατότητα, αναζητούν λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες δροσιάς. Ταυτόχρονα κατακλείζουν τα εξοκλήσια, κατακλείζουν τους ιερούς ναούς, τις Αγίες Παρασκευές, τους Άγιους Παντελεήμονες, τις Παναγίες Σουμελά, κατακλείζουν, φίλες και φίλοι, τα εξοκλήσια στα νησιά, και σιωπηλά, αθόρυβα,
παρατήρητα. Τι κάνουν? Τη σκυτάλη κρατάνε γερά. Τη σκυτάλη της παράδοσης, της πίστης. Και τη δίνουν χέρι με χέρι. Έχετε δει πόσα νέα παιδιά ξέρουν να τραγουδάνε και να χορεύουν ποντιακά τραγούδια? Αυτά δεν προβάλλονται όμως, φίλες και φίλοι. Αλλά κάπου κάπου μπορεί να πάρει οσμή κάποιος. Α, παράδειγμα θα πω εγώ, ας πούμε, μέσα από κάποιες εκπομπές της ΕΡΤΡΙΑ. Εκεί θα καταλάβει ότι αυτή η άλλη Ελλάδα είναι η κυρίαρχος. Και ότι κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, αυτή η άλλη Ελλάδα θα υποσκελίσει την Ελλάδα της υποτέλειας. Την Ελλάδα που την έχουν παραμορφώσει όλοι αυτοί οι οποίοι, οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι κάνουν τηλεοπτικές εκπομπές ή διαδικτυακά μας μιλάνε για αλλότρια πράγματα, θα το καταλάβουν και θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που λέμε, το κλασικό, που δεν είναι καθόλου εθνικιστικό και που δεν είναι και καθόλου συντηρητικό, ότι δηλαδή η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό δεν το καταλάβω. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ πάμε προς το τέλος της εκπομπής και της σημερινής απόρριτης γραμμής. Τώρα είδατε φίλες και φίλοι, εκεί στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού κάνει λευκή απεργία ο Θανάης Αυγερινός. Δεν έφυγε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, αλλά ενοχλήθηκε διότι υπήρχε ένα παράκεντρο επικοινωνιακό, έτσι ο ίδιος το χαρακτηρίζει, και δεν το ανέχθηκε αυτό ο Θανάσης ο Αυγερινός και έπαψε, παρετήθηκε από υπεύθυνος εκεί του τμήματος επικοινωνίας του κόμματος της Μαρίας της Καριστιανού. Ξέμεινε η ελπίδα από Αυγερινό, φίλες και φίλοι. Φαίνεται κάνουν κουμάντο οι πουλιες σε αυτό το κόμμα, διότι τώρα προσέξτε, ο Αυγερινός τι είπε. Έλεγα εγώ αυτά τα οποία έλεγα στους δημοσιογράφους χωρίς να είμαι υποχρεωμένος να δίνω αναφορά, και τελικά άλλα πράγματα έβλεπα να γράφονται, και όχι μόνο αυτό, αλλά από ένα χρονικό σημείο και μετά μου είπανε κιόλας ότι θα ενημερώνω πριν βγω να πω οτιδήποτε για λογαριασμό του κόμματος. Τώρα, φίλες και φίλοι, είναι εντελώς άπειροι, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, η Μαρία Καριστιανού είναι εντελώς άπειροι. Είχε κοντά της έναν επαγγελματία, έμπειρο δημοσιογράφο, πάει τον έκαψε κι αυτόν, όπως κι άλλοι στο παρελθόν που θέλησαν να συνεισφέρουν και αυτοί βρέθηκαν στο περιθώριο, κάηκαν δηλαδή αθλά τους, έτσι, και όχι γιατί ενδεχομένως αυτοί είχαν την ευθύνη. Η ουσία είναι μία, ότι αυτό το κόμμα που ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων και που και εμείς είχαμε την περιέργεια να δούμε τι θα μπορέσει να καταφέρει, καθώς αντιμαχόταν αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι νοσηρό σύστημα, είναι διεφθαρμένο σε πολλά του σημεία, και είχαμε αυτή την περιέργεια. Αλλά βλέπουμε, φίλες και φίλοι, ότι είναι σαν να φιλορροεί αυτό το κόμμα. Και ενώ στην αρχή ήμασταν επιφυλακτικοί, εμείς τα ομολογούμε και τα λέμε δημοσίως όλα, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κάνουμε. Σας το έχω ξαναπεί, φίλες και φίλοι, ότι εγώ την κάπα μου την έχω κρεμασμένη πλέον. Ενώ λοιπόν και εμείς στην αρχή ήμασταν επιφυλακτικοί και λέγαμε για τον φίλο μας τον Νίκο τον Καραχάλιο, γιατί τώρα ο Νίκος κάνει, ρίχνει αυτή την τορπίλη, την τορπίλη που είχε ρίξει τότε, που είχε κατακεραυνώσει την Μαρία την Καριστιανού και που έλεγε ότι η Μαρία η Καριστιανού ήταν αφαιρέγγια και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τότε απορούσαμε και λέγαμε, γιατί τώρα ο Νίκος τώρα βγήκε στο κλαρί, ας πούμε, κυρία Καριστιανού, γιατί ας πούμε από το πρώτο λεπτό του αγώνα δεν της αφήνει το περιθώριο να πρώτα απ' όλα στον χώρο των πολιτικών να εδραιωθεί, και μετά ας την κρίνει, και ας την κρίνει και αυστηρά από ένα χρονικό σημείο και μετά. Γιατί από την πρώτη στιγμή? Γιατί τελικά φαίνεται ότι ο Νίκος από τις αρκετές επαφές που

είχε μαζί της, είχε πάρει και είχε καταλάβει ότι η Μαρία Εκαρισιανού μπορεί να είναι καλή, να είναι χρυσή και να την σεβόμαστε και να την τιμάμε για τον αγώνα της προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού της, αλλά από πολιτική δεν σκαμπάζει και δεν έχει και την προθυμία να μάθει. Αν νόμισε ότι τα ξέρει όλα μόνο και μόνο επειδή είχε σαν διαβατήριο τη συμπάθεια του ελληνικού λαού, να με συμπαθάτε, αλλά λάθεψε και τώρα τα λάθη δεν γυρίζουν πίσω, αυτά τα λάθη, διότι αυτό το κόμμα, φίλες και φίλοι, δεν δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να αποκτήσει δυναμική. Εκεί, δημοσκοπικά θα βολοδέρνει στο 6, στο 7, στο 5, στο 4, στο 8. Ενώ διαφορετικές ήταν φυσικά οι προοπτικές του στην αρχή. Αυτά, Διονύση, βέβαια, με αυτά και με αυτά η ώρα έφτασε, είναι 11:59, τελειώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, αύριο πάλι εδώ, θεοθέλοντος. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό μετά τις 12 στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 στην περιοχή Χάρακα και Ρατέα στη Λαβρωτική. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο άλλο μεγάλο πυρηνό μέτωπο, στο Ρέθυμνο, σηκώθηκαν για λίγο αλλά δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, με τις ρηπές του αέρα να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μίλησε στην ΕΡΤ, Γιάννη Αρτοπιό, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Για τη Σιτία στον ομό Λασιθίου ανέφερε ότι η πυρκαγιά και η δυτικά και ανατολικά της Αγίας Τριάδας, ωστόσο η εικόνα είναι βελτιωμένη. Όσον αφορά στη Λέσβο, τόνισε ότι στο πλωμάρι έχουν απομείνει μόνο λίγες ενεργές εστίες. Όμως οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό λόγω του κινδύνου αναζωπηρώσεων. Στις κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο θα παραστούν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το παρόν θα δώσει και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Με ενός λεπτού συγγεί τη μισολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Σε κόκκινο συναγερμό κατηγορία 4, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Ηράκλειο Κρήτη, Σέβια, Λακωνία, Πάρο και Αττική. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στο Υπουργικό θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Με στόχο το σχεδιασμό της προεκλογικής στρατηγικής και την προετοιμασία για τη ΔΕΘ συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα tipologies.gr. Η συχνότητα στο ραδιόφωνο παίζει ρόλο, εκεί λοιπόν σκοπεύουμε να νομοθετήσουμε ό,τι κάναμε σε περιφερειακά κανάλια με μια διαφοροποίηση. Στην πρώτη φάση να έχουν μια προτεραιότητα οι χρήστες, οι νομίμως λειτουργούντες των συχνοτήτων. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγεί το ομοφόνο στην Ολομέλεια Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε δια υπομνήματος, υποστηρίζοντας πως δεν επικαλείται τη βουλευτική του ασυλία προκειμένου να αποφύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ούτε ζητά προνομιακή μεταχείριση. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σημειώνονται στον προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας. Το τι ακριβώς συμβαίνει θα μας πει αμέσως τώρα Ισίδωρος Ρούσος. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Κυρίες και κύριοι, έχει διακοπεί από τις 10.30 περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα Άγια Ανάργυρη στο σιδηρόδρομο και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Έχουν επηρεαστεί τα δρομολόγια, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και σε ορισμένα σημεία, κυρίως στο Άγια Ανάργυρη Αθήνα, η κυκλοφορία γίνεται με λεωφορεία της Hellenic Train. Εν αναμονή λοιπόν της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και βέβαια της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο δίκτυο Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τέχνη του στην παραλία Κλοντζάνη Μαλίων. Οι έρευνες από το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Καμπανάκι κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων που προειδοποιεί ότι οι μολύσεις καραδοκούν εξαιτίας των μακρύτερων και θερμότερων καλοκαιριών. Έκκληση για στενή διασυνοριακή συνεργασία. Ο CDC εφιστά την προσοχή στις τροφιμογενείς λοιμώξεις, στην αποφυγή κολύμβησης σε ζεστά νερά εφόσον υπάρχουν ανοιχτά τραύματα, στη χρήση έντομων αποθητικών και άλλων μέτρων προστασίας για αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από κουνούπια και στην πρόληψη κατά την παραμονή σε πάρκα για την αποφυγή τσιμπήματος από τσιμπούρια. Και ο καιρός, ενισχύονται από σήμερα τα μελτέμια στη χώρα, φθάνοντας το Αιγαίο κατά τόπου στα 9 μποφόρ, στην Αττική ανεμιβόρη, βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ, θερμοκρασίας 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: τρέμουν οι φλογίτσες σ' όλα τα χώρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, ο οποίος δεν βγαίνει καλά, και το λέω δεν βγαίνει καλά με αφορμή τα χθεσινά τραγικά γεγονότα, τα τραγικά συμβάντα, τους τρεις, και λέω τα τραγικά, τους τρεις θανάτους πυροσβεστών που είχαμε, δύο στο Ρέθυμνο εν ώρα καθήκοντες, με τους δύο πυροσβέστες να πανθρακώνονται έξω από το όχημά τους την ώρα, όπως λένε όλες τις πληροφορίες, γιατί δεν υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας να δει πώς ακριβώς έγινε τα γεγονότα, από τα συμφραζόμενα και από αυτά που υπέθεσαν και οι συνάδελφοί τους και οι αρχές που πήγαν εκεί για να κάνουν την πρώτη, έτσι, να δουν τι συνέβη. Το πιθανότερο είναι ότι προσπάθησαν να βγουν από το αυτοκίνητό τους για να απομακρυνθούν βλέποντας φρόγες. Τους έπνιξαν οι καπνοί. Όταν τους έπνιξαν, δεν μπορούσαν προφανώς κάποια στιγμή να ανασάνουν. Έπεσαν κάτω και εκεί δυστυχώς έγινε το μοιραίο που κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται καν. Όχι μόνο τι έγινε, αλλά και με τον τρόπο που έγινε η απανθράκωση των δύο ανθρώπων. Ο τρίτος, που με καταγωγή και από το Αγρίνιο, που ήταν υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία στο Γήθιο, προφανώς από παθολογικά αίτια, την ώρα που ήταν και αυτός όμως στο πεδίο, δεν ήταν σε πεδίο που υπήρχε εκείνη την ώρα φωτιά που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, ήταν όμως στη αποστολή, δηλαδή στο να επιτηρεί τη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στο Γήθιο, απλά δεν ήταν μέσα στη φωτιά, να παλεύει με τη φωτιά, το λέω έτσι απλά για να γίνει και κατανοητό. Προφανώς υπέστη καρδιακή προσβολή, υπέστη κάτι άλλο, θα το δείξει η νεκροψία. Η ουσία είναι ότι ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, και επειδή σε αυτή τη χώρα και παντού και ολούθε όλα εδώ πληρώνονται, οι ανακοινώσεις χθες και από την κυβέρνηση και από τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ήταν λογικό ότι θα τύγχαναν από τους εποχικούς πυροσβέστες της αντιμετώπισης που έτυχαν σήμερα, όταν βγήκαν οι εποχικοί πυροσβέστες και με ανακοίνωσή τους απάντησαν στις απάντησαν, καλώ τον, γεια Σωτήρη μου, και απάντησαν οι εποχικοί πυροσβέστες και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τουρνά, λέγοντας τα εξής, γράφοντας μάλλον τα εξής. Πριν λίγες μέρες ο Υπουργός κ. Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών ως καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας πενταετούς πυροσβέστης, πενταετούς διάρκειας, είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν δύο χρόνια, συνεχίζει η ανακοίνωση των εποχικών πυροσβεστών, ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Και καταλήγουν, οι ανακοινώσεις σας λοιπόν, απευθυνόμενους προς την κυβέρνηση, περισσεύουν, είναι τουλάχιστον υποκριτικές. Εντάξει, λέω, έλεγα ρε Σωτήρη, ότι ξέρεις, μερικές φορές και η εκάστοτε κυβερνός απαράταξη, ας πούμε ότι έχει δίκιο, γιατί δεν μπορεί να προσλαμβάνει όλους τους εποχικούς, έτσι, ναι, είτε είναι σε ένα δήμο, είτε είναι εποχικοί πυροσβέστες, είτε είναι εποχικοί που υπάρχουν, είτε είναι γιατροί, είτε είναι αυτό, δεν μπορεί να τους προσλαμβάνει όλους, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Βέβαια, αν έκανε πιο συνετή πολιτική μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα μπορούσαν να βγαίνουν, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η ουσία είναι ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Και δες τώρα πώς σκάει ο διάολος το ποβάρι του. Θυμάσαι, είχαν γίνει και φασαρία με τους εποχικούς πυροσβέστες στη Βουλή. Με τα μάτια τους είχαν χτυπήσει κτλ. Και γίνεται τώρα αυτό και σου λέει εποχική πυροσβέστη. Εσύ, κύριε Μα, κυνήγαγες τότε. Σκοτώθηκε ένας δικός μας και μας λες τώρα και συλληπιτήρια. Εντάξει. Μεγάλη
2: συλληπιτήρια. Καλά, το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εντάξει, ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά σου λέει ο εποχικός πυροσβέστης, ρε παιδί μου, αφού δεν είμαστε εσύ, μας έχεις εκεί για 2-3 μήνες που είναι τα σκούρα και μετά μας πετάς.
2: Ναι, βέβαια. Η κάθε κυβέρνηση θα σου πει δουλειά είναι.
1: Ναι, ρε παιδί, ακόμα και αυτό.
2: Για τους μήνες αυτούς θα θέλω.
1: Θα σου πει ναι, δεν πιάνουν. Και γι' αυτό λέγονται εποχικοί πυροσβέστες και σε προγραμμάρουν.
2: Ακριβώς. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε τις πραγματικές ανάγκες που χρειάζεται η χώρα, γιατί έχουν αλλάξει ισορροπίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο παρελθόν, ακόμα και στο εξωτερικό, η πυροσβεστική, όσον αφορά τα κομμάτια των δασών και το καλοκαίρι, είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υπήρχαν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει προστοχή στον λόγο του γεγονότος ότι έχουμε την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση και βλέπεις αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές που είναι σε όλο τον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα εποχή Κύπερος Βέστερας που ξέρει θα παίρνουν 8-9 εκατοστάρικα. Έτσι.
2: Ναι, τι νομίζεις θα παίρνουν.
1: Δηλαδή δουλεύεις 3-4 μήνες και προσέξτε τι παίζει ρόλο εδώ. Δουλεύεις όχι σε ένα γραφείο. Δουλεύεις μέσα εκεί στη φωτιά που δουλεύεις.
2: Και μπορείς, ναι, γιατί κάποιες μέρες σου λέει δεν κάνεις τίποτα, ναι, αλλά κάποιες μέρες είσαι 24.
1: Σωστά, ναι. Κάποιες μέρες, ναι.
2: Ναι, αλλά κάποιες μέρες 24.
1: Πέρα από το ότι τώρα, όπως είναι ο πυροσβεστικός, μπορεί να πας για ένα απεγκλωβισμό, μπορεί να πας για ένα.
2: Δεν ξέρω αν πήγαινε εποχική, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά το θέμα είναι 24ωρο, όταν έχεις 24ωρα με τις φωτιές, μετακινήσεις, πού θα μένεις.
1: Επειδή Σωτήρη μου, και αυτό το λέμε εμείς. Και επειδή πιάνει κάθε χρόνο φωτιά και πιάνει όχι μία φωτιά, πιάνουν κάθε χρόνο το καλοκαίρι πολλές φωτιές και κάποιοι ρισκάρουν τη ζωή τους και κάποιοι ενίοτε χάνουν και τη ζωή τους, γι' αυτό θα έπρεπε να βρεθεί, λέω εγώ, μία μέση λύση. Κοίτα, δεν είμαι ούτε υπέρ του, συμφωνώ, φαντάζομαι να λαϊκίσουμε και να πούμε πάρτε τους όλους αβέρτα, απλά να γίνει ένας προγραμματισμός.
2: Ακριβώς.
1: Ρε παιδί μου, να ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά απ' την άλλη πάει τώρα όλο με 8-9 εκατοστάρικα και μπαίνει μέσα στη φωτιά με κίνδυνο να καεί. Τι του λες τώρα αυτή με 8-9 εκατοστάρικα.
2: Αυτά τα έχουμε πει. Να δώσουμε συλληπιτήρια. Γιατί είναι τρεις.
1: Τουλάχιστον είναι από την καρδιά μας. Έτσι. Ναι. Όχι ότι όλο δεν είναι από την καρδιά της φωτιάς, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν στενοχωρήθηκε χθες για το συγκεκριμένο γεγονός. Και το κακό. Το κακό, όχι το χειρότερο, γιατί το χειρότερο έγινε χθες με το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Το κακό είναι, από ό,τι άκουγα και τώρα ερχόμενο στο αυτοκίνητο, ότι συνεχίζεται το μέτωπο. Ναι, μεν άκουγα το Δήμαρχο σε μια εκπομπή εκεί τη Άνω Βρύση, Κρύα Βρύση, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λένε το συγκεκριμένο μέρος στο Ρέθυμνο, που έλεγε ότι δεν είναι συμπαγές πλέον, αραγές μάλλον το μέτωπο της φωτιάς, όμως υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο της φωτιάς που απειλεί κατοικημένες περιοχές εκεί στην περιοχή του Ρεθύμνου, έξω μάλλον σε οικισμούς και χωριά από το Ρεθύμνο, και το χειρότερο απ' όλα από τα σημερινά είναι ότι πνέουν άνεμοι, λυσασμένοι άνεμοι, το λέω έτσι απλά για να το καταλάβετε, και δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Και καταλαβαίνει κάποιος ότι αν σε τέτοιες φωτιές δεν μπορούν να σηκωθούν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, έτσι είναι, κάνεις το σταυρό σου και περιμένεις. Οι ρηπές, λέει Σωτήρη του ανέμου, φτάνουν περίπου τα 12 μποφόρ. Η ρηπή του ανέμου. Ναι. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα τα μποφόρ. Μπορεί εκεί, τώρα λέει τα μποφόρ είναι γύρω στα 9-10. Η ρηπή όμως φτάνει μέχρι και τα 12 μποφόρ. Μπορεί κάποιος, νομίζω, να καταλάβει, ακόμα και ένας αδαής, να καταλάβει τι σημαίνει. Περίπου, φανταστείτε, ήταν σε τέτοια επίπεδα έφτανε η ρηπή στο μάτι, στο πολύ νεκρό δυστύχημα που έγινε στο μάτι, που σημαίνει ότι κατεβαίνει φωτιά και με τέτοια ρηπή δεν μπορείς όχι να την ελέγξεις ούτε να τη σταματήσεις, δηλαδή μπορείς μόνο να την κοιτάς, να απομακρύνεις ανθρώπους,
2: ναι.
1: Έτσι, και να κάνεις το σταυρό σου. Μα στο μάτι τότε τι είχε γίνει, Σωτήρη? Απλά δεν έγινε ο συντονισμός που έπρεπε. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, εγώ δεν πάω να δικαιολογήσω κανέναν. Τα θυμάστε ότι ήταν, έλεγαν άνθρωποι που το είδαν και το έζησαν, ήταν κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή να βλέπεις τη φωτιά στα 2-3 χιλιόμετρα και σε 2 λεπτά να σου είχε κατέβει. Ήταν κάτι που έλεγαν και τις πυροσβεστικές, τότε δεν είχε ξαναγίνει. Απλά τότε καθυστέρησε, ήταν άπειρος κάποιος στον κρατικό μηχανισμό, πυροσβεστική, αστυνομία, πώς θα καθορίσει την κίνηση, σύν το γεγονός, Σωτήρη μου, και εσύ μπορεί να το ξέρεις λόγω Αττικής, επειδή διαβάζω και σχόλια συναδέλφων που λένε ότι από τότε που έγινε εκείνο στο μάτι μέχρι τώρα το μάτι παραμένει ίδιο. Όταν λέω παραμένει ίδιο, δεν υπάρχουν πάλι δρόμοι διαφυγής. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα.
2: Μην περιμένετε σχεδόν να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
1: Είναι βασικό αυτό, γιατί πρόσεξε, έγινε σημαία και όντως με 100 νεκρούς τι θα γινότανε. Είπαμε ότι ναι, μεν φταίει και ο κρατικός μηχανισμός, αλλά φταίει όσοι έχουν πάει στο μάτι, έτσι, έχουν δει ότι είναι ένας χώρος που αν γίνει κάτι Ράκας και το Σταυρό σου.
2: Ναι, λίγο. Μόνο που δεν είναι το Μάτι. Είναι άπειρες περιοχές.
1: Είναι άπειρες περιοχές. Για να μην πάμε στην Πάτρα τώρα και πούμε εδώ. Δηλαδή, αν πιάσεις τον Άι Βασίλη ή στα Ραχοβίτικα ή στον Ψαθόπυργο, δύο δρόμοι είναι που κατεβαίνουν.
2: Βέβαια, μπορώ να πω ότι στην Πάτρα ο κίνδυνος, επειδή μου αρέσει να ψάχνω τα πράγματα και να μιλάω γενικά με ανθρώπους οι οποίοι είναι στα ζητήματα όλα και έχω και φίλους και, και στο σχεδιασμό κτλ. Μπορώ να πω ότι στην Πάτρα είναι μικρότερη κίνδυνη, γιατί είναι έτσι δομημένοι οι δρόμοι.
1: Είναι μικρότερη.
2: Ναι, είναι μικρότερη. Ναι, είναι μικρότερη. Το έχω μελετήσει, το έχω δει. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι εγώ θα πω
1: και
2: άλλο.
1: Στην Πάτρα όμως δύο-τρεις δρόμοι είναι.
2: Στην Πάτρα θα πω ότι κίνδυνη είναι σε άλλες περιοχές. Γιατί να θυμίζω ότι είχε φωτιές και στην Πάτρα πέρσι. Ήταν μεγάλη φωτιά και εδώ.
1: Ναι. Πού είχε ζώσει όλη την Πάτρα.
2: Να πούμε λοιπόν ότι η Πάτρα έχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχει λύσει καν από πέρσι που το είπαμε.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν άπειρα χωράφια τα οποία είναι ακαθάριστα γιατί είναι αγνώστου ταυτότητας που λέμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν άπειρα ποταμάκια τα οποία τυχάνει επειδή περπατάω να τα βλέπω, τα οποία είναι γεμάτα μέσα με δέντρακια, με δέντρα θάμνους και τα λοιπά, τα οποία αρπάζουν και τα δεσπίτια είναι δίπλα. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην Πάτρα, ακόμα και μέσα στον οικισμό, αν περπατήσει, επειδή εγώ περπατάω, πάω προς την παραλία εκεί που είναι το έλος που είναι εκεί πέρα και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δρόμοι που καταλήγουν στο πουθενά. Εάν πιάσει μια φωτιά εκεί, μπορεί να μου πει κάποιος που κατευθύνεται κάποιος. Γιατί αν κατευθυνθείς εσύ με αυτοκίνητο και με τα πόδια, νομίζοντας ότι βλέπεις έναν δρόμο και λες από εδώ είναι δρόμος, μπορεί να πέσεις πάνω στο έλος ή στα χόρτα ή σαν διέξοδα που είναι όλο, τα οποία είναι γεμάτα καλαμιές. Άρα έχεις καεί. Το έχει σκεφτεί κανείς αυτό? Υπάρχει κανένα σχεδιασμό στην Πάτρα?
1: Εγώ πιστεύω, Σωτήρη, ότι κάποιοι το έχουν σκεφτεί και το διώχνουν από το μυαλό τους. Μην τυχόν γίνει, γιατί έτσι και γίνει.
2: Εγώ θέτω μια ερώτηση.
1: Καήκαμε.
2: Προφανώς υπάρχει κάποιο πολιτικό σχεδιασμό.
1: Ναι.
2: Υπάρχει στην Πάτρα. Μπορεί όλη την Ελλάδα. Τι έχουν κάνει, ποια είναι η ενημέρωση του κόσμου και ποιες είναι οι διεργασίες που έχουν γίνει.
1: Ναι.
2: Εγώ περπατάω στην Πάτρα. Λοιπόν, και σου παραλαμβάνω λοιπόν. Έχω δει ότι υπάρχουν άπειρα μέρη τα οποία είναι ακαθάριστα και προφανώς έχει να κάνει με ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον. Τι κάνει και το κράτος? Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν.
1: Και δεύτερον, λοιπόν, να συμπληρώσω. Ένα είναι η αγνώστου ταυτότητα.
2: Που είναι πάρα πολύ, μπράβο.
1: Και το δεύτερο είναι.
2: Τα...
1: Δεν έχει να υπερασπιστούμε εμείς κανένα δήμο. Σε πολλούς δήμους είναι τόσο λίγο το προσωπικό που δεν φτάνει. Σκεφτείτε τώρα το Δήμο Πατρέων που έχει και Ρίο και Αραχοβίτικα και Βραχνέκα και όλα. Νομίζετε, ρε παιδιά, ότι έχει τόσο προσωπικό για να μπορεί να καθαρίσει όλα τα οικόπεδα?
2: Πάμε λοιπόν.
1: Ο Δήμος.
2: Πάμε λοιπόν. Μιλάς για μια τεράστια έκταση. Στην οποία εγώ βλέπω ότι υπάρχουν εκτάσεις που θεωρώ ότι είναι δημοτικές ή κρατικές, να το πω έτσι, οι οποίες επίσης είναι ακαθάριστες.
1: Σωστά.
2: Ή είναι ακαθάριστες γιατί σου λέει είναι έλος εδώ.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Δεν μπορείς. Γιατί μετά επεμβαίνει η δασική υπηρεσία ακόμα και για τα καλάμια και τέτοια ακούσματα. Η πρόληψη ποια είναι που μας πει κάποιος σε αυτό το θέμα? Ή θα μας το πει αν γίνει κάτι κακό?
1: Αυτό που λες.
2: Γιατί πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν πάρει φωτιά στην Πάτρα κάτω εκείνο το έλος εκεί, ποια είναι η διαφυγή? Έχει ενημερωθεί κανείς? Τρίτο, περπατάς.
1: Και έπρεπε από πριν να έχει
2: ενημερωθεί. Εμείς τα λέμε τώρα. Λοιπόν, τρίτο, περπατάς και επαναλαμβάνω, μέσα στο κεντρικό ιστό της Πάτρας. Μέσα στο κεντρικό ιστό της Πάτρας, εκεί που ανεβαίνεις μετά την παραλία που πας προς τα πάνω, εκεί που είναι πριν περάσει το μεγάλο δρόμο που στο Κανελοπούλου. Ποια είναι και ο
1: μεγάλο. Την Ιρών Πολυτεχνείου,
2: λες. Ναι, και που στρίβεις δεξιά για να πας. Που...
1: Στην Κανελοπούλου, ναι.
2: Λοιπόν, πριν από το χώρο αυτό, υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες είναι γεμάτες καλαμιές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί υπάρχουν δρόμοι που αν πιάσει φωτιά, επειδή υπάρχουν άπειρα σημεία τα οποία είναι γεμάτα χόρτα και τα λοιπά, αν πιάσει μια φωτιά με έναν αέρα, αυτό γίνεται το θερμικό φορτίο. Ό,τι έγινε στο μάτι.
1: Φτάνει στα σπίτια κατευθείαν.
2: Φτάνει στα σπίτια και φτιάχνει στους δρόμους. Πάνε να φύγεις εσύ λοιπόν. Όταν πάνε να φύγεις, από πού θα φύγεις όταν δεν υπάρχει καμία σήμαση, αν υπάρχει αδιέξοδο, αν υπάρχει ότι πρέπει να υπάρχει μια σήμαση για τις φωτιές? Γιατί δεν υπάρχει κίνηση φωτιάς. Πού θα πας? Εσύ θα πηγαίνεις ευθεία και θα λες είναι δρόμος και θα πέσεις πάνω ξανά στο έλος ή στα κατά. Υπάρχει καμία πρόληψη αυτά?
1: Σωτήρη μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει. Γιατί ακόμα επιμένω και στα Ραχοβίτικα και στο Άι Βασίλη και στο...
2: Έχω δει ότι λένε όμως εκεί. Έχω δει που λένε κάθε 200-300 μέτρα διαφύγει στη θάλασσα.
1: Ναι. Ουσιαστικά.
2: Εδώ έρχεται το θέμα.
1: Τρεις δρόμοι,
2: ναι,
1: μικροί.
2: Υπάρχουν.
1: Για σκέψου να γίνει Σάββατο, Κυριακή, χτύπα ξύλο κάτι.
2: Ναι.
1: Πώς θα φύγουν όλα τα αυτοκίνητα από αυτό
2: το
1: καλό
2: στην Πάτρα,
1: που χωράει ένα αυτοκίνητο μόνο.
2: Το καλό εκεί βέβαια είναι ότι είναι τα σπίτια, δηλαδή δεν είναι σαν το μάτι, δηλαδή είναι 4, 5, 6, 7 σπίτια που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα. Είναι μικρές οι αποστάσεις. Αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί δεν με ανησυχεί τόσο, να σου πω. Και βλέπω μια οργάνωση. Εγώ σου είπα μέσα στον ιστό της Πάτρας τι θέματα υπάρχουν.
1: Δεν το ξέρω να σου το απαντήσω.
2: Λοιπόν,
1: και πιστεύω ότι και οι αρμόδιοι πάλι δεν
2: επίσης,
1: το ξέρω.
2: Επίσης, ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο υπάρχει άλλο είναι το γεγονός ότι βλέπεις ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία προφανώς είναι αυθαίρετα, τα οποία προφανώς νομιμοποιήθηκαν για να εισπράξει αυτά το κράτος,
1: ναι,
2: τα οποία είναι,
1: ναι,
2: δίπλα σε σημεία στα οποία είναι άκρως επικίνδυνα και μέσα στον ιστό της πόλης και στην Πάτρα και στην Αθήνα και παντού και στο Μάτι και παντού, υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι αυθαίρετα, τα οποία νομιμοποιήθηκαν.
1: Ναι.
2: Ξέρεις πόσα έχω δει εγώ στην Αθήνα τέτοια σπίτια δίπλα στα ποτάμια, δίπλα στις ρεματιές, να έχουν νομιμοποιηθεί και οι ρεματιές έχουν γεμίσει, έχουν γίνει δάσος, δεν μπορεί να τα κόψει ούτως ή άλλως. Αν πάρουν φωτιά αυτά, όπως έρχεται το θερμικό φορτίο και έρχεται το σπίτι. Εκεί δεν φταίει όμως το κράτος.
1: Ναι.
2: Βέβαια το κράτος φταίει και το κράτος όταν νομιμοποιεί χωρίς να έχει συμβεί στους κινδύνους.
1: Ναι. Νομίζω χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσουμε να πάρουμε μία άποψη δικηγόρου, είμαι σχεδόν βέβαιος, 99% βέβαιος, ότι θα μπορούσε σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μην πω θα έπρεπε, αυτεπάγγελτα να επεμβαίνει η δικαιοσύνη.
2: Πάμε τώρα. Μεγάλο θέμα.
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε δικηγόρα, γιατί θα έπρεπε ένας εισαγγελέας που βλέπει να λέει κύριε,
2: το πρόβλημα,
1: ή να έχει πάει στο μάτι, λέμε τώρα. Που το ξέρει ένας εισαγγελέας και να πει κύριε, έγινε αυτό που έγινε. Τι φτιάξατε εσείς για να υπάρχει διαφυγή από τότε, τίποτα.
2: Το πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο πιστεύω ότι παραμένει γιατί βολεύει, για να μην κουνηθείς από την καρέκλα σου και να μην χαλάσεις και λεφτά το κράτος, είναι αυτή η ασάφεια. Δηλαδή, φυσικά θα πρέπει να έχει επέμβει προληπτικά εισαγγελέας. Εγώ σου λέω ότι επεμβαίνει. Πού θα βγάλει άκρη? Το ξέρεις ότι ο ένας μεταθέτης ευθύνη στον άλλον? Το ίδιο είναι στο μάτι και παντού. Ο ένας μεταθέτης ευθύνη στον άλλον. Το ξέρεις ότι έχω περιπτώσεις ανθρώπων.
1: Κοινότητα, δασαρχείο,
2: έχω περιπτώσεις ανθρώπων που τους λέγανε καθαρίστε τα οικόπεδα. Θέλουν να πάνε να καθαρίσουν το οικόπεδο τους. Έχω περιπτώσεις τέτοιες. Τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι να πάω? Δεν μπορώ να πάω να καθαρίσω το οικόπεδο, λέει τώρα που μου το. Μετά, γιατί δεν έχω πάει 30 χρόνια στο χώρο και έχει γίνει δάσος. Δεν μπορώ να πάω να βάλω γκρέιντερ. Και αν βάλω γκρέιντερ θα πρέπει να κατεδαφίσω τα δέντρα και θα με κυνηγάτε. Άρα λοιπόν πάω στο δασαρχείο. Τι κάνω? Να απευθυνθείτε στο δασαρχείο ή θα ενημερώσουμε κι εμείς. Ακόμα δεν έχουν πάρει πατήσει με ένα μισό χρόνο. Ποιος θα πάει? Θα πάει το δασαρχείο, πιστεύεις, έχει το προσωπικό π.χ. να πάει στο βουνό πάνω να δει?
1: Τι αιτήματα θα έχει το δασαρχείο, πάσης φύσης?
2: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει το θέμα του προσωπικού. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα λοιπόν. Ότι το προσωπικό στο κάθε δασαρχείο, στην κάθε υπηρεσία έχει φτιαχτεί με βάση κάποια δεδομένα Α. Το κράτος έβαλε αυτή τη στιγμή δεδομένα Β, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και άπειρο προσωπικό, ακριβώς, γιατί ακριβώς ζητάει πράγματα τα οποία δεν γίνονταν ποτέ. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ιδιοκτησίες στα βουνά, τα οποία δεν τα εκμεταλλεύονται, δεν είναι αγρότες, δεν τα εκμεταλλεύονται και έχουν γίνει αυτά δάση. Και σου λέει τώρα καθάρισέ τα. Και σου λέει να πάω να το καθαρίσω λοιπόν κάποιος. Οι άλλοι δεν ξέρουν καν πού είναι τα χωράφια τους. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σου λέει να πάω, ωραία. Δεν μπορώ να πάω, δεν έχω πρόσβαση, δεν υπάρχει δρόμος. Ή αν υπήρχε ένα μονοπάτι, δεν μπορεί να περάσει γιατί έχει γίνει δάσος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Τι κάνω?
1: Ναι.
2: Κανένας δεν έχει απάντηση. Και κανένας δεν πάει. Τι γίνεται σε αυτή την περιοχή?
1: Μέχρι να γίνει το κακό εκεί.
2: Αν γίνει το κακό, ποιο κυνηγά?
1: Ναι. Και ή θα σε κυνηγήσουν σε
2: θα κυνηγάνε εσένα ή θα κυνηγά το κράτος. Το κράτος
1: θα έχει πει μα εγώ έστω.
2: Μπράβο, το κράτος θα κυνηγάει μετά το δασαρχείο. Ο εισαγγελέα θα λέει στο δασαρχείο. Το δασαρχείο θα λέει δεν έχουμε προσωπικό. Το δασαρχείο θα λέει έπρεπε να μα ενημερώσει η περιφέρεια. Η περιφέρεια θα λέει πρέπει με το δασαρχείο. Έχει βγάλει άκρη. Σου λέω τα απλά τώρα.
1: Όχι, δεν έχω βγάλει.
2: Πώς θα βγάλει ο δικαστή μετά κατά δικαστική απόφαση?
1: Λοιπόν, και για να πάμε στο διάλειμμα, θα πω είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που έγινε και χθες, Σωτήρη μου, φαντάζομαι το διάβασε, ότι μπορείς πλέον 25 δικαιολογητικά που τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ συχνά, ληξιαρχική πράξη γάμου, ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικά, όλα που μπορεί να φανταστεί κάποιος, μπορείς πλέον με μια υπεύθυνη δήλωση, τα βρίσκει μόνο του το κράτος. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που γίνονται, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Πιερακάκης και όλοι να απαντήσουν σε αυτό που λέει ο Σωτήρης. Όταν κύριε ζητάω από το δασαρχείο πώς θα καθαρίσω και δεν μου απαντάει μισό χρόνο, να το χέσω με τα συγχωρήσεις.
2: Όχι, απαντάνε.
1: Του δεξιαρχικού, λένε,
2: θα το κοιτάξουμε. Ωραία,
1: αν δεν έχει προσωπικό. 10 λεπτά.
2: Και αν δεν έχει προσωπικό, πώς θα το κάνει.
1: Θα καεί ο τόπος. Φτηνή στα πίτουρα, πώς το λέει και ακριβή στο.
2: Μα και αυτοί θα σου πούνε οι άνθρωποι. Δεν φταίει τα σαργίδα σου. Δεν έχω προσωπικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
2: πώς θα πάω στο βουνό εγώ, με ποιον θα πάω.
1: Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Βεργανλάκης, Διονύσης Στεφανόπουλος, 103,9 Πελοπόννησος FM. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως στη μίσωση του σταθμού Αγίου Διονυσίου έδεσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, με έντονες όμως επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση, καθώς η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει συμφωνία στο μέλλον του σιδηροδρόμου και της υπογειοποίησης. Ο Δήμος Πατρέων προχωρά παράλληλα στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών 79 χιλιόμετρων στην Ορεινή Πάτρα, με στόχο την ανάπτυξη του περιπατικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Ανησυχία προκαλούν οι νέες διαδικτυακές επενδυτικές απάτες στην Αχαΐα, με δύο πολίτες να χάνουν συνολικά περισσότερες από 150.000 ευρώ από ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες και υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο. Ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται ως κατηγορούμενος, ετοιμάζει αίτηση αποφυλάκησης, ενώ η Ελλάς επιμένει ότι τα στοιχεία της δικογραφίας στηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο εμπορικό κέντρο Βεσομάρε διατύπωσαν το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έκαναν λόγο για ελλειπή στελέχωση, προβλήματα στην πυρασφάλεια και την εκένωση του κτηρίου, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων περιστατικά κατάρρευσης ψευδοροφής και πυρκαγιάς στο υπόγειο πάρκινγκ. Ζητούν την άμεση παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής και των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Με 1 εκατομμύριο ευρώ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί πιλωτικό πρόγραμμα μειωμένου κομίστρου για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση στήριξη της νέας γενιάς και κίνητρο για την ενίσχυση της φοιτητικής ζωής στην περιοχή. Τη συνδρομή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητούν κάτοικοι της οδού Σωτηριάδου, καταγγέλλοντας ότι παραμένουν χωρίς ασαφή οδική πρόσβαση στα σπίτια τους μετά την ένταξη του δρόμου σε αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου. Στα αθλητικά, με 16 νέα πρόσωπα και συνολική ανανέωση που αγγίζει το 70%, συνεχίζεται η προετοιμασία της Παναχαϊκής. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος δίνει έμφαση στην απόκτηση ομογένειας, με τις προπονήσεις να συνεχίζονται χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 125 χιλιόμετρα την ώρα είναι οι ρηπές, Σωτήρη μου. Μπορεί κάποιος να καταλάβει, αν βάλει λίγο το μυαλό του να δουλέψει, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός κάποιος, έτσι. Τώρα, Σωτήρη, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί με το θέμα, νομίζω είναι εξειδικευμένο και θα έπρεπε αύριο, ίσως, έστω και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, να μιλάγαμε με κάποιον ειδικό. Νομίζω ότι ίσως ένας, θα ψάξω να βρω ή να βρούμε έναν απόστρατο της πυροσβεστικής, και λέω απόστρατο γιατί μπορεί να μιλάει πιο εύκολα από ότι ένας στέλεχος που είναι τώρα. Έχω ακούσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ότι ήταν μεγάλο λάθος, έτσι όπως είναι η ιδιομορφία της Ελλάδας, που καταργήθηκαν οι περίφημοι δασοπυροσβέστες.
1: Εννοείται, το έχει πει, θα έχουμε λογή.
0: Γιατί ήταν πυροσβέστες οι οποίοι ειδικεύονταν και εκπαιδεύονταν κυρίως στο πεδίο. Όταν εκπαιδεύεται τώρα ένας πυροσβέστης αλλά όχι στο δάσος, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό. Μία φωτιά, λέω, σε αστικό ιστό, είναι τελείως διαφορετικά η δουλειά που κάνει ένας πυροσβέστης μέσα σε μία πόλη και αυτή που κάνουν στο δάσος. Σε όλες αυτές, π.χ. στο Ρέθυμνο που βλέπουμε τώρα, έπρεπε να υπάρχουν δασοπυροσβέστες.
1: Να πούμε...
0: Από ειδικούς το έχω ακούσει ότι δεν έπρεπε ποτέ στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι η μορφολογία της Ελλάδας, να έχουν καταργηθεί οι δασοπυροσβέστες.
1: Αύριο λογικά θα έχουμε, ναι, γιατί δεν μπορούσε τώρα να πάει στη δουλειά, τον Άγγελο Τσουκαλά που είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Εποχικών Πυροσβεστών.
0: Εποχικό.
1: Ναι. Ακριβώς. Οπότε θα μας τα πει όλα αυτά. Τον έχω βγάλει στην Αθήνα πολλές φορές στο παρελθόν, που είναι χρόνια, και θα μας πει για όλα τα θέματα του πυροσβεστών. Των εποχικών κιόλα.
0: Επειδή και έτσι όπως τα ακούμε, εντάξει, αυτό είναι το εποχικό πυροσβεστό. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά που μου το έχουν πει και αξιωματικοί, οι οποίοι, ξέρεις όμως, ήταν στην υπηρεσία και το έλεγαν off the record, ότι ήταν λάθος. Και το είχαν πει και επίσημα. Λάθος που καταργείται τους δασοπυροσβέστες.
1: Εννοείται ότι είναι λάθος.
0: Γιατί ήταν άλλη εκπαίδευσή τους.
1: Μα το έχει πει και εμένα ο άνθρωπος.
0: Όπως τώρα υπάρχουν κάποιοι δασοκομάντος, αλλά είναι πολύ λίγοι. Και επεμβαίνουν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όπως τώρα έχουν πάει κάποιοι στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ λίγοι όμως. Και συνήθως, ρε παιδιά, οι φωτιές πιάνουν σε δάση.
1: Το πρόβλημα της Ελλάδος.
0: Ακριβώς,
1: το πρόβλημα της Ελλάδος λοιπόν είναι ότι δεν έχει εδώ και πολλά χρόνια δημιουργήσει ένα μηχανισμό προληπτικό όσον αφορά τις πυρκαγιές που καταστρέφουν τα δάση, υπονομεύουν την οικονομία. Στο έχω αναλύσει και όλα σε αυτά, γιατί δεν τα έχω ακούσει από κανέναν υπουργό, από κανέναν υπεύθυνο. Γιατί οι περισσότεροι, το έχω ξαναπεί, που πάνε στα υπουργεία, μαζεύουν τους φίλους τους εκεί πέρα που έχουν πτυχία, οκ. Okay, αλλά εγώ τους περισσότερους τους βλέπω, να σου πω την αλήθεια, στις δημόσιες σχέσεις. Δεν τους βλέπω να καταθέτουν προτάσεις. Δηλαδή, εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, εγώ που είμαι δημοσιογράφος, κάθομαι και σκέφτομαι προτάσεις. Είχα προτείνει, είπα, εδώ και πολλά χρόνια, το είχα πει στην εκπομπή την προηγούμενη, να έμπαιναν κάποια χρήματα στο λογαριασμό της ΔΕΗ τότε που έμπαινε και ο έμφυα κτλ. Και να πηγαίνουν για να αγοράσεις πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και είχα κάνει ολόκληρη ανάλυση πόσα λεφτά θα είναι τα έσοδα με βάση τον κάθε λογαριασμό να βγαίνει. Δεν λέμε αυτό που πληρώνει 30 ευρώ, 40 να του βάζει 10 ευρώ, να πηγαίνει αναλογικά. Και τα χρήματα αυτά με μια διακομματική επιτροπή να πάνε να παραγγείλεις και να έχεις αεροπλάνα για τις φωτιές αυτά, θα έλεγα το 16-17.
0: Ναι.
1: Για τις φωτιές που θα έρθουν και θα καταστρέψουν την οικονομία σου. Και εξηγούσα την οικονομία, για παράδειγμα, τα λιγότερα δάση σημαίνει μείωση. Το λέω απλοϊκά τώρα. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες. Απλά δεν τις ψάχνει κανένας και τις αναφέρει. Υπάρχουν λοιπόν επιστημονικές έρευνες που λέει πόσο χαλάνε οι πυρκαγιές και η έλλειψη των δασών, πόσο χαλάει το περιβάλλον και το οξυγόνο σου. Και πόσο αυξάνονται οι κακοί ρήποι και πόσο επηρεάζεται η υγεία σου. Και τι κόστος έχει στο κλάδο.
0: Εσύ συνεπάγεται μετά.
1: Το συνεπάγεται αυτό μετά, στο δημόσιο.
0: Ναι. Και φάρμακα και επεμβάσεις.
1: Το κράτος πληρώνει μετά, αφού είσαι ασφαλισμένος. Ναι, άρα ναι, λοιπόν, ξέρεις πόσο υπονομεύεται η υγεία σου στο μέλλον. Από τα καμένα δάση. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο, πολύ γενικότερο.
0: Εντωμεταξύ, άκου, συγγνώμη, θυμήθηκα. Άκου, ο δήμαρχος αυτός δεν είναι του Ρεθύμνου, νομίζω κάπως Ταταράκι, δεν θυμάμαι το εκεί του Άνω Βρύς, τέλος πάντων, αυτός που έσκασε η βόμβα, η πύρινη στα χέρια του, στην περιοχή του δηλαδή, άκου, είπε το εξής. Στη συγκεκριμένη περιοχή αυτός καταρχάς είπε ότι είμαστε πεπισμένοι περισσότερο ότι είναι εμπρισμός. εκτός από αυτό. Είπε, άκουσε Τύρι, ότι στην ίδια περιοχή ακριβώς είχε πιάσει φωτιά πριν από 4 χρόνια, πάλι μεγάλη φωτιά, και οι κάτοικοι και αυτοί που υπέστησαν τότε καταστροφές και έχασαν υποθήκες, δέντρα τα λοιπά, αποζημιώθηκαν πριν από 2 μήνες.
1: Μα νομίζω και στην Πάτρα τώρα
0: αποζημιώθηκαν. Αυτοί είναι του κράτους. Όταν θα ακούσετε τώρα, όταν θα ακούτε βουλευτές ή υπουργούς να λένε θα σκύψουμε πάνω σε αυτούς που έχασαν τις περιουσίες τους, θα κάνουμε, να ξέρετε απριόρι ότι σας δουλεύουν.
1: Δεν σας δουλεύουν, το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα.
0: Δουλεύουνε, ρε,
1: να σου πω,
0: δε αφού δεν γίνεται, μη βγαίνεις και το πεις.
1: Να σου πω τι θα σου πει ο κάθε.
0: Μη βγαίνεις να το πεις.
1: Θα σου πει ο κάθε.
0: Όταν η αποζημίωση είναι μετά από 4 χρόνια
1: θα έρθει
0: και στον Ερήμανθο, πάλι μετά από 3-4 χρόνια.
1: Και,
0: και κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε. Θα σου πει λοιπόν ο υπουργός ότι εγώ με ρημνώ για σένα που είσαι ο πολίτης που με ψήφισε.
0: Ναι, αλλά.
1: Ή δεν με ψήφισε, αλλά είναι η περιοχή μου και με ρημνώ, αλλά μετά δεν έχω ευθύνη εγώ, οπότε θα βγάλει τα λεφτά το κράτος.
0: Ναι.
1: Έτσι σου πει.
0: Μα εγώ το κράτος λέω ότι ευθύνεται. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα όχι ο υπουργός ή ο βουλευτής, θα σου πει αυτό.
0: Ναι, ο βουλευτής όμως όταν σου λέει ακόμα άμεσα και θα σκύψω, αφού ξέρεις, ρε βουλευτή,
1: το
0: από άλλες ίδιες περιπτώσεις ξέρεις ότι τον δουλεύεις. Μην τον δουλεύεις την ώρα που έχει τον πόνο του.
1: Εμένα μου έχουν προτείνει, μου είχαν προτείνει πολλές φορές, ειδικά όταν είχα τις εκπομπές μου στην Αθήνα, να ασχοληθώ με την πολιτική. Και δεν ασχολήθηκα ποτέ. Και δεν πάω να κορδεύω τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, δεν πάω να τον κορδεύω με ποια έννοια. Δεν λέω ότι κορδεύεις ευθέως σε πολιτική, δεν λέω ότι κορδεύουν ευθέως. Κορδεύουν εμέσως όμως. Γιατί όταν εμένα λοιπόν θα με στείλεις και είμαι εγώ, είμαι βουλευτής ή πολιτευτής της κυβέρνησης π.χ. και πάω στο, και πω, παιδιά, θα με ρυπνήσω. Έχετε δίκιο, θα κάνουμε αυτή την εισήγηση να βγάλω την απάρτηση αποζημιώσεις σας. Και ξέρω ότι αποζημιώσεις θα έρθω σε 4 χρόνια. Άμα τους το λέω αυτό, τους κορυδεύω. Άρα θα έπρεπε να βγω και να πω ότι απαιτώ να έρθουν αποζημιώσεις, να έρθουν.
0: Αυτό σου είπαμε. Να βγουν.
1: Θα πω λοιπόν.
0: Αφού οι βουλευτές ξέρουν ότι κάνουν 3-4 χρόνια, πάει στο διάλογο, μην το λες.
1: Κοροϊδεύεις έμεσα.
0: Ναι.
1: Όχι άμεσα. Έμεσα.
0: Άμεσα. Ναι, αλλά αφού ξέρεις ότι.
1: Η ερώτηση είναι άλλη όμως. Η ερώτηση είναι άλλη. Ότι αν θα βγεις και θα πεις. Σε, όταν θα έρθει ένα κανάλι και θα πεις πρέπει να με ρυμνήσει τώρα η κυβέρνησή μας π.χ. Να δοθούν οι αποζημιώσεις 6 μήνες το αργότερο να τελειώσουμε που έχουμε και ηλεκτρονικά μέσα τώρα και δεν είμαστε με τα χαρτιά
0: όπως,
1: του 80.
0: Ναι.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο μετά η Κεντρική Επιτροπή και θα σου πει τι είναι αυτά που λες, ενάντια σε εμάς είσαι.
0: Ναι, για πρόσεχε λίγο.
1: Για πρόσεχε, την επόμενη έφυγες από το κόμμα.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό και δεν ασχολήθηκα με την πολιτική. Γιατί είμαι σοβαρός άνθρωπος. Θα μου πεις ένα σόβαρο ή άλλη. Όχι, εξαρτάται πώς βλέπει τη σοβαρότητα κάποιος. Απλά.
0: Τι να πω, τι να πεις. Τι να πεις και τι να αφήσεις.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Γιατί είπαμε ότι έπρεπε. Θα μου πεις, είναι και σε άλλες χώρες. Δεν γίνονται ακριβώς τα απαραίτητα.
0: Αλλά βλέπουμε τι
1: γίνεται. Εδώ είναι πολύ χειρότερα. Εδώ είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή, η πρόληψη με τις φωτιές. Από το 2010 και 2015 υπάρχουν γραμμά μου. Επειδή εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε έχω τελειώσει τα πτυχία, αλλά είμαι στην πιάτσα και είναι που η εμπειρία δεν αγοράζεται, το έχω ξαναπεί. Γιατί με τους πτυχιούχους που μας έχουν γεμίσει και οι κυβερνήσεις μας έχουν πει ότι έχουμε φέρει τους αρίστους και τους πτυχιούχους, γι' αυτό πάμε το κακό στο χειρότερο. Πάμε τελικά. Παγκοσμίως, έτσι όχι μόνο στην Ελλάδα, για να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έλεγα από το 2015 ότι έρχεται η καταστροφή λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έρχεται καταστροφή όσον αφορά το φυσικό τοπίο της χώρας. Αυτό θα υπονομεύσει τον τουρισμό, θα υπονομεύσει την υγεία, θα υπονομεύσει την οικονομία. Τα εξηγούσα τι κακό θα φέρει όλο αυτό. Οπότε λέω είναι καλύτερα να πάρεις πόρους προληπτικά, ακόμα και αν δεν χρειαστούν. Αλλά αν χρειαστούν αυτοί οι πόροι, θα κερδίσεις πολύ περισσότερα από τα έξοδα τα οποία θα κάνεις. Άρα χρειάζεται ένα σωστός καταμερισμός. Θα μου πεις, έχουμε λεφτά για το ένα, έχουμε λεφτά για το άλλο. Όχι, αλλά η διαχείριση. Έχει αυτή, είναι που σε κάνει να ξεχωρίσει σαν κάθε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει μια τέτοια διαχείριση η οποία να είναι αξιολογημένη με τέτοιο τρόπο ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Ναι.
1: Με βάση τη διορατικότητα. Τώρα έβαλα πολλά στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Ποιος θα τα σκεφτεί όλα αυτά όταν επαναλαμβάνω διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις, για να μην παρεξηγούμαστε. Το μόνο που κάνουν, επειδή τους γνωρίζω τους περισσότερους, το μόνο που κάνουν, ξέρεις ποιο είναι, να πάμε στο γραφειάκι, να τα πούμε, να μιλήσουμε με το πελατολόγιο μας, γιατί πελατολόγιο είναι όταν είναι σε ένα γραφείο, το μιλήσουμε το πελατολόγιο. Λοιπόν, να πάμε στις συσκέψεις που πάμε και κατα... έχουμε και έναν επιστημονικό συνεργάτη που μας γράφει μια ράδα.
0: Ειδικά στις συσκέψεις αυτές πολιτικής προστασίας, διαβάζεις τα δελτία
1: τύπου
0: Μάιο και Ιούνιο και λες, ωραία, αυτοί δεν κάνουν άλλη δουλειά. Όλη τη μέρα ασχολούνται με αυτό.
1: Έχουν έναν επιστημονικό συνεργάτη που κάνει τη δουλίτσα ο καημένος, τα κάνει όλα, πάνε στις συσκέψεις και το απογευματάκι σε τι κάνουν. Το απογευματάκι είναι ρόλος εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί πληρώνονται όμως, βγαίνουν, παίρνουν χρυσά λεφτά που λέμε, νόμιμα, έτσι δεν λέω, και τι κάνουν, όλες τη γύρα είναι και στις δημόσιες σχέσεις. Εμείς οι βλάκες λοιπόν εδώ πέρα, που δεν πληρωνόμαστε από τίποτα από αυτά, καθόμαστε και σκεφτόμαστε το κεφάλι μας πώς μπορεί να πάρεις καναντέρ, πώς μπορεί να πάρεις αεροπλάνα, πώς μπορεί να πάρεις πρόληψη, πώς μπορεί να έχεις εποχικούς πυροσβέστες. Δηλαδή, εγώ έχω σκεφτεί, εγώ έχω κάτσει και έχω σκεφτεί να απευθυνθώ στους εφοπλιστές και να πω μπορείτε να μου χρηματοδοτήσετε συν τους δημάρχους στα νησιά, συν τα μέρη που είναι δύσκολα που λέμε, και να πω μπορείτε να μου χρηματοδοτήσετε. Θα τους πω το πιο απλό, πάω στους εφοπλιστές, θα τους πεις μπορεί να μου χρηματοδοτήσεις εμένα τους εποχικούς πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Και θα σου κάνω μια φοροαπαλλαγή έξτρα. Ή θα σου κάνω ένα κίνητρο. Όχι, όλα πρέπει.
0: Ναι, όχι όλους, δηλαδή, είναι, αλλά θα του πας. Είναι ένα πλήρες πλάνο. Μπράβο, θα πεις. Πρέπει να έχουμε τόσους εκεί.
1: Μπράβο.
0: Θα πεις έναν εφοπλιστή, μπορείς να αναλάβεις εσύ τους εποχικούς της Κυκλάδας.
1: Και επειδή δεν χαρίζει κανένας, επειδή
0: λοιπόν
1: πρόσεξε, επειδή δεν χαρίζει κανένας, επειδή κανένας δεν χαρίζει τα πάντα, γιατί μιλάς για πολλά λεφτά εδώ, θα του πεις σου δίνω και αυτό το έξτρα κίνητρο, μια φοροαπαλλαγή, μια διευκόλυνση εκεί, μια εκεί, δώσε μου αυτό.
0: Βέβαια, Σωτήρη μου, το κράτος θα μπορούσε να βρει και έχει λεφτά, μην κλεγόμαστε, όχι εμείς. Μην κλαίγω το κράτος. Το κράτος είναι το μεγαλύτερο ταμείο που υπάρχει. Και δεν χρειάζεται κανονικά να κλαίγετε στους εφοπλιστές. Πάρτε μου νοσοκομεία, πάρτε μου
1: κρεβάτια,
0: πάρτε μου περιπολικά, πάρτε μου γύρω το άλλο.
1: Θα σου πει το κράτος ότι μέχρι πρότινος δεν βγαίναν τα κουκιά μου και μπαίναν μέσα και γι' αυτό καλήρισα κιόλας και παραλίγο να φτωχεύσω.
0: Αλλά πάλι θα πω το ίδιο λαϊκίστικο που λένε ότι κοίτα λέει και ο Πελετίδης αυτό. Ρε παιδιά, αν δεν βγαίνουνε, πάρτε μια φρεγάτα λιγότερη ή πάρτε την πιο αργά. Τι προέχει δηλαδή τώρα.
1: Εγώ σου βρήκα λύση.
0: Η φρεγάτα ή τα.
1: Σου βρίσκω. Και η φρεγάτα χάζεται. Εγώ σου βρίσκω όμως λύση. Εγώ σου βρίσκω λύση, σου είπα.
0: Θυμήσου όμως τη φρεγάτα.
1: Με το επιχειρήν.
0: Θυμήσου τώρα είναι 26 τη φρεγάτα. Θα πει κάποιος ναι, είναι προληπτικά. Θα την έχουμε και θα κάθεται. Δεν θα κάνει τίποτα.
1: Ναι, είναι, το, είναι η πρόληψη και εδώ όμως.
0: Ναι, 15 χρόνια. Τα καναντέρ όμως θα μας λείπουν. Θα καίγονται περιουσίες,
1: θα καίγονται
0: δάση
1: να...
0: και
1: θα
0: δεν
1: θα σου πει κάποιος μπορεί να μην καίγεται τίποτα. Το θέμα είναι λοιπόν, άκουσες, το θέμα είναι ότι...
0: Αφού κάθε χρόνο πια
1: λύσεις υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Λύσεις υπάρχουν. Για τα πάντα. Απλά δίνεις κίνητρα, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση... Εγώ έχω μια άλλη φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Εγώ με, σε αυτό με τραβ. Είμαι Αμερική. Η Αμερική τι κάνει. Η Αμερική συναναστρέφεται με τους πλούσιους. Γιατί λαμβάνει
0: λεφτά.
1: Μα δεν είναι κάτι κακό. Το αλυσβερίσει εις βάρος του κράτους είναι κακό. Το αν εγώ έρθω σαν κρατικός φορέας, αν έρθω σαν υπουργός, αν έρθω σαν πρωθυπουργός και πω στην Ένωση των Εφοπλιστών, στην Ένωση των Βιομηχάνων και πω θέλω αυτό και θα πάτε αυτό. Εγώ δεν του βλέπω κάτι παράλογο.
0: Ναι, εντάξει, είναι μία συναλλαγή.
1: Γιατί για τη χώρα μου παίρνω κάτι. Δεν παίρνω για τον εαυτό μου, δεν παίρνω για την τσέπη μου.
0: Εντάξει, είναι μια συναλλαγή που λέει.
1: Φυσικά ότι... λοιπόν θα πρέπει η πολιτική. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετο σε αυτό που λένε ο πολιτικός, αυτά τα αναχρονιστικά. Ο πολιτικός δεν μπορεί να μιλάει με τον πλούσιο. Τι λέτε, ρε παιδιά, και πώς θα καταλαβαίνει τι γίνεται, και πώς θα συναναστρέφεται. Τώρα το αν κάνει κάτι παράνομο.
0: Ή να μην είναι σε εξάρτηση.
1: Αυτό που το κάνει, αυτό κάνει χωρίς να το βλέπεις εσύ. Άρα λοιπόν το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ λοιπόν, εγώ θέλω να βλέπω τους πολιτικούς να συναναστρέφονται με τους πλούσιους, αλλά και με τους απλούς.
0: Συμφωνώ,
1: να είναι παντού.
0: Συμφωνώ.
1: Και να κάνουν, deal τα οποία θα είναι κερδοφόρα για τη χώρα. Όχι για την τσέπη τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν βλέπω, εμείς τα λέμε. Συνήθως εμείς τα λέμε. Εμείς τα γράφουμε, εμείς τα ακούμε.
1: Εμείς τα λέμε γιατί πρέπει να μεταδίδουμε το σωστό και όσοι μας ακούνε και συμφωνούν, διαρρέει στην ατμόσφαιρα.
0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στους 103,9. Ακούτε Πελοπόννησο στους FM, Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Βεργανάκης στα μικρόφωνα, διαχειρός.
1: Πάλι διακοπές, πάλι τι έχεις τώρα.
0: Τι διακοπές.
1: Όλο διακοπές έφεσαι.
0: Όχι, τι διακοπές. Τώρα γύρισα.
1: Τι γύρισε, μέχρι αύριο. Δεν Διονύση, δεν έλειπε. Μια εβδομάδα έλειπε. Μια εβδομάδα. Κάτσε, εσύ τώρα περίμενε. Εσύ κανονικά. Εγώ αν ήμουν διεύθυνση.
0: Απλά τις παίρνω σπαστά, ρε.
1: Εγώ αν ήμουν διεύθυνση, θα σου έλεγα κάτσε ρε μεγάλη. Έχεις λείψει 10 μέρες τώρα, μια εβδομάδα πριν και κλείνουμε τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πες τον Αύγουστο που κλείνουμε.

0: Και εδώ στην εκπομπή αυτή που πότε έχουμε πει το πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού σε ο Νάσο είναι ο Φραντζίσκο. 1,5 μήνα το έχουμε πει.
1: Ναι. Από ναι, δεν υπήρχαν και άλλοι playmaker. Εσύ.
0: Από όταν ήρθε ο Μπράντοβιτ.
1: Ναι.
0: Πριν πάει ο Φραντζίσκο στην Βιλερμπάν, σας είχα πει ότι ο Μπράντοβιτ έχει ένα όνομα στο ένα. Το θυμάσαι, το Φραντζίσκο.
1: Ναι.
0: Και που πήγε στη Βιλερμπάν, σου έλεγα ότι περιμένει να δούμε κτλ. Μόλις είδαν λίγο τα προβλήματα, σου είπα ότι ο Φραντζίσκο είναι ο νούμερο ένα στόχο. Ο διακαής πόθος, όπως λένε και τα εφημεριδίστικα, θυμάσαι άρθρα πάντα, ήταν ο Φραντζίσκο για τον.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι αυτό που λέω, δεν αναιρεί το δικό σου. Απλά δεν υπάρχει κι άλλο.
0: Πριν από μερικές μέρες έγραψα, πριν από μια εβδομάδα.
1: Γι' αυτό προφανώς είχε κάνει και για τον Καμπάσο μια διερευνητική ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν μπορούσα να λέω. Πριν μια εβδομάδα έγραψα ότι λόγω των θεμάτων τη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρόταση στον Φραντζίσκο βελτιώνοντας λεφτά και στη Βιλερμπάν. Αυτό που έγινε. Και δικαιώθηκα και σε αυτό ότι γι' αυτό βρήκε τη λύση ο Παναθηναϊκός, έδωσε λεφτά και στη Βιλερμπάν η οποία έχει τα θέματα τη. Πήρε και το κάτι της και αυτή. Λοιπόν, ο Φραντζίσκο είναι μια λύση για τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι η καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή, γιατί είναι παίκτης έμπειρος, είναι σε καλή ηλικία, είναι έμπειρος, έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να περιμένει ο Παναθηναϊκός να ψάχνει από το NBA παίκτες που δεν ξέρει αν θα βρεθούν και πότε θα έρθουν και πότε θα προσαρμοστούν. Τώρα, αν ακούμε ονόματα Westbrook, Ρόζερ και τα λοιπά, συγγνώμη, αλλά εγώ γελάω, ας ασχοληθούμε με τον golf. Εντάξει. Αν μιλάμε για παίκτες όπως ο Μπράντον Williams και τα λοιπά, που είναι πιο εφικτά ονόματα, δεν κάνουν μπαμ σαν όνομα. Λέει ο άλλος, ναι, γιατί να μην έρθει πράγματι ο Νίλιος με Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί αυτοί οι παίκτες που αναφέρεται παίρνουν στο NBA, κάνουν 15 πόντους μέσον όρο στα 26 και στα 28, που σημαίνει ότι δεν φεύγουν ποτέ και έχουν συμβόλαια 10-15 εκατομμύρια, άρα γιατί να έρθουν στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν υπήρχαν λύσεις από το NBA για το Παναθηναϊκό ουσιαστικές, ούτε Ράσελ κτλ. Δεν υπήρχαν ουσιαστικές λύσεις. Θα έπρεπε να ψάχνει ένα θαύμα Παναθηναϊκός ή κάτι, ένα πείραμα. Οπότε αναγκαστικά επέμενε στο Φραντζίσκο, ο οποίος του λύνει το θέμα στο Άσο, στον Άσο, και του λύνει και το θέμα στο 2. Γιατί αυτό είναι
1: μαζί με ποιον θα παίζει ο Φραντζίσκο στον Άσο,
0: λοιπόν.
1: Με τον Ναν ή με τον Σλούκα, και με τους δύο πιθανόν.
0: Όχι, με τον Φραντζίσκο, Σλούκα δεν το δεις ποτέ.
1: Όχι Φραντζίσκο, Σλούκα. Με ποιον θα μοιράζεται, λέω,
0: ο Άσο του Παναθηναϊκού θα είναι Φραντζίσκο. Καταρχήν, ο Μπράδερ, έχω ξαναπεί ότι θα παίζουν όλοι σχεδόν οι παίκτες του, αυτοί που μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις, θα παίζουν σε δύο θέσεις και ο στόχος είναι να παίζουν 20-22 λεπτά ο καθένας. Ναι. Ο Φραντζίσκο θα παίζει τον Άσο, όπου θα παίζει και ο Μπάντιο κάποια λεπτά στον και ο Λούκας. Και ο Λούκας κάποια λεπτά. Χαρά είναι στον Άσο. Λοιπόν.
1: Πιο πολύ μπορεί να παίξει ο Νάν στον Άσο παρά
0: Να έχει την μεριά. Λοιπόν, ο Φραντζίσκο θα παίζει όμως και με τον Νάν, αλλά θα παίξει και θα δει και σχήματα που θα είναι και ο Φραντζίσκο, επειδή ο Παναθηναϊκός πίσω από τον Νάν δεν έχει σκόρερ και δεν μπορούσε να πάρει σκόρερ πίσω από τον Νάν. Ήθελε ένα παίκτη ο οποίος να έχει σκόρ οπωσδήποτε, τον Μπράντοβιτς, διότι θα υπήρχε το σοβαρό πρόβλημα εάν ο Νάν είναι εκτός παρκέ, να μην έχει σκόρερ στο ασώδιο ο Παναθηναϊκός και να γίνεται πολύ βαρύς και ασήκωτος. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τον Φραντζίσκο, όταν θα λείπει ο Νάν από την πεντάδα, μπορεί να δεις, να δεις και κάποια σχήματα για 7, 8, 10 λεπτά, 12.
1: Μαζί Γκραντ.
0: Μαζί Φραντζίσκο, μαζί με Μπάντιο. Για να υπάρχει αθλητικότητα, να υπάρχει άμυνα.
1: Και με Γκραντ.
0: Να υπάρχει και με Γκραντ. Πιθανώς να υπάρχει πίεση και να υπάρχει και σκοράρισμα με τον Φραντζίσκο σαν διάρρη, αν και είναι χαμηλό σε 88. Ναι. Αλλά θα είναι ένα σχήμα το οποίο έχει κριτικότητα, το Μπάντιο. Το σχήμα Μπάντιο με Φραντζίσκο βγαίνει για 10-12 λεπτά.
1: Ναι.
0: Οπότε στην ουσία ο Φραντζίσκο με το τρίποδο που έχει παίρνει τη θέση του Ναν στην ουσία στο σκοράρισμα. Άρα λοιπόν στον Άσο θα υπάρχει ο Φραντζίσκο που θα πηγαίνει και στο 2 σε χαμηλά σχήματα. Θα υπάρχει ο Μπάντιο, θα υπάρχει ο Λούκας για τα 8 με 10 λεπτά.
1: Ο
0: Γκραντ θα είναι ένα πασπαρτού. Ένα πασπαρτού. Ένα 8 λεπτά θα είναι. Ο Γκραντ θα είναι ένα πασπαρτού στην περιφέρεια. Εδώ να κρατήσουμε μία.
1: Μειώνονται πολύ όμως τα λεπτά και του Ναν. Δεν πηγαίνουν.
0: Όχι, γιατί ο Ναν θα παίζει 22 λεπτά με 23.
1: Εκτός, πρόσεξε, αν υπάρχουν σχήματα στα οποία θα είναι τριάρι ή ο Μπάντιο ή ο Γκραντ.
0: Όχι. Μα επαναλαμβάνω το σχήμα. Ο Παναθηναϊκός στον Άσο θα έχει Σλούκα.
1: Ναι.
0: Θα έχει Φραντζίσκο, Σλούκα, Μπάντιο. Τρεις είναι αυτοί.
1: Ο Μπάντιο, εντάξει, όχι, όμως ο Μπάντιο να παίζει.
0: Περίμενε. Άλλο λέω. Τρεις είναι αυτοί. Ο Ναν τέσσερι και ο Γκρατ πέντε. Άρα πέντε γκάρτ έχει. Πώς δεν μοιράζονται. Πέντε γκάρτ δεν μοιράζονται χωρίς σχηματισμό. Πέντε γκάρτ δεν μοιράζονται τις δύο θέσεις.
1: Ναι, αλλά πέντε γκάρτ πρώτης γραμμής όμως.
0: Μα δεν θα παίζει κανένας πάνω από 22 λεπτά. Η φιλοσοφία του Μπράδοβιτς είναι όλοι 22 λεπτά το πολύ.
1: Σε αυτό σου λέω. Για τις δύο θέσεις δεν ξέρω αν βγαίνουν πέντε να παίζουν από 20-22 λεπτά.
0: Πώς δεν βγαίνουν. Ο Λούκας θα παίζει 8 με 10 κατά χειρά παίζει 22.
1: Ναι, θα μου πεις και θα είναι οι άλλοι τέσσερις. Άρα από κάποιον θα αφαιρεθούν αυτοί. Εντάξει, θα μου πεις, είναι

0: πολλά τα παιχνίδια, είναι και Ελλάδα.
1: Εγώ σου λέω τραυματισμό να μην έχει. Ο Λούκας είναι 8-10 λεπτά. Άρα παίζουν όλοι από 20 και κόβει και 2 λεπτά από καθέναν.
0: Δημιουργείται όμως έτσι σοβαρό πρόβλημα στο Παναθηναϊκό, στα παιχνίδια στην Ελλάδα, αν και εφόσον μείνει η ΕΟΚ στους 6 ξένους.
1: Θα εμείνει μάλλον φέτος.
0: Θα έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, όπως και ο Ολυμπιακός. Αν φύγει ο Γόκαπ.
0: Ο Ολυμπιακός λιγότερο, επειδή έχει λίγο
1: βεζέ. Αν φύγει ο Γόκαπ.
0: Αν φύγει ο Γόκαπ, ναι, εντάξει, μείον ένα. Θα έχουν και οι δύο σοβαρό πρόβλημα.
1: Γι' αυτό πιστεύω και οι δύο θέλουν τους 7 ξένους.
0: Και οι δύο θέλουν τους 7 ξένους.
1: Και πρέπει να γίνει.
0: Θα πιέσουν και θα το πάρουν. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο 31 του μηνός.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας αυτή την ώρα στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Εκενώθηκε το κτίριο, στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χάρακα Κερατέα στη Λαβρεωτική. Για την εικόνα που παρουσιάζουν τώρα τα άλλα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Όπως είπες και εσύ, η φωτιά στο Χάρακα Λαβρεωτικής είναι σε ύφεση, με τις περιοριστικές δυνάμεις να καταφέρουν να περιορίζουν πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Τώρα, στο Ρέθυμνο και στην Κρία Βρύση υπάρχουν τρία μέτωπα πυρκαγιάς, με τη μάχη να δίνεται στην περιοχή Αγία Παρασκευή, με τις περιοριστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να καταφέρουν να την περιορίσουν. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι ρηπές του ανέμου φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δυσκολεύοντας την κατάσταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, ενώ περιοδικά πετούν και δύο ελικόπτερα πάνω από τα σημεία της πυρκαγιάς. Κλείνοντας να πούμε εδώ, Βάνα, ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα υπάρχει κατηγορία 4 πολύ υψηλός στην Αττική, στην Κρήτη, στη Λακωνία, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στην Εύβοια, σε τμήματα της Θεράς Ελλάδας, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο, οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού. Με ενός λεπτού συγγείται η μισή ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες στο Ρέθυμνο και το Ογίθιο. Σήμερα θα τελεστούν στην Κρήτη κηδείες των δύο πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καθυστερήσεις και τροποποίησεις δρομολογίων στον προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Την βαθιά θλίψη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στο Υπουργικό τώρα συζητούνται μεταξύ άλλων και οι νέες πρωτοβουλίες για τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά στο σύστημα διαχείρισης του νερού, η κυβέρνηση δέχεται πύρο ομαδών στη Βουλή με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει και να καταγγέλει εμπορευματοποίηση του νερού και να κάνει λόγο για κερκόπορτα, ιδιωτικοποίησης του. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, εξάλλου, ο Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε πως στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Η σημερινή μάχη στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου αναμένεται μαραθώνια, ενώ το ΠΑΣΟΚ ήδη κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάρ Γκέιτ, εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε δια υπομνήματος, υποστηρίζοντας πως δεν επικαλείται την βουλευτική του ασυλία προκειμένου να αποφύγει η διερεύνηση της υπόθεσης, ούτε ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ο κ. Αβραμόπουλος αρνήθηκε κάθε έμπλοκή του στο σκάνδαλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δηλώνω εξ αρχής και απερίφραστα πως δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα άμεσα ή έμεσα σε οποιοδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση Κατάρ Γκέιτ. Ξεκαθάρισε πως ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε είτε το Κατάρ είτε άλλη τρίτη χώρα». Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα tipologies.gr ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ήθελα ιδανικά να έχουμε και τον χάρτη συχνοτήτων. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Υπουργείο να ολοκληρωθεί αυτό τέλος Αυγούστου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Τώρα είναι η σειρά μας, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και κρίξεις σε 2 επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας. Στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον μεγάλο σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο?
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
2: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως στη μίσωση του σταθμού Αγίου Διονυσίου έδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, με έντονες όμως επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση, καθώς η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει συμφωνία στο μέλλον του σιδηροδρόμου και της υπογειοποίησης. Ο Δήμος Πατρέων προχωρά παράλληλα στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών 79 χιλιόμετρων στην Ορεινή Πάτρα, με στόχο την ανάπτυξη του περιπατικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Ανησυχία προκαλούν οι νέες διαδικτυακές επενδυτικές απάτες στην Αχαΐα, με δύο πολίτες να χάνουν συνολικά περισσότερες από 150.000 ευρώ από ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες και υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο. Ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται ως κατηγορούμενος, ετοιμάζει αίτηση αποφυλάκησης, ενώ η Ελλάς επιμένει ότι τα στοιχεία της δικογραφίας στηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο εμπορικό κέντρο Βεσομάρε διατύπωσαν το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έκαναν λόγο για ελλειπή στελέχωση, προβλήματα στην πυρασφάλεια και την εκένωση του κτηρίου, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων περιστατικά κατάρρευσης ψευδοροφής και πυρκαγιάς στο υπόγειο πάρκινγκ. Ζητούν την άμεση παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής και των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Με 1 εκατομμύριο ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί πιλωτικό πρόγραμμα μειωμένου κομίστρου για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση στήριξη της νέας γενιάς και κίνητρο για την ενίσχυση της φοιτητικής ζωής στην περιοχή. Τη συνδρομή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητούν κάτοικοι της Οδού Σωτηριάδου, καταγγέλλοντας ότι παραμένουν χωρίς ασαφή οδική πρόσβαση στα σπίτια τους μετά την ένταξη του δρόμου σε αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου. Στα αθλητικά, με 16 νέα πρόσωπα και συνολική ανανέωση που αγγίζει το 70%, συνεχίζεται η προετοιμασία της Παναχαϊκής. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος δίνει έμφαση στην απόκτηση ομογένειας, με τις προπονήσεις να συνεχίζονται χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι δύο. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Had to be the ticket to the first night.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.